0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: άλκη στο υποκράτιο. Τα βρήκα γης μαδιά μου. Τους ανοίγει ο θυρωρός με αντικλείδι όταν λείπω. Μυστήριες βόμβες. Στο μεταξύ περιμένουν την πορεία, όπως οι άλλοι το Πάσχα.
1: Τη νύχτα αυτή η αστυνομία μάζεψε τους αλήτες

από όλα τα τραγούδια αγαπούσα πιο πολύ τα λαϊκά. Η ζωή μου έχει αλλάξει

Maria Σοβαρή. Μου θυμίζουν επεμβάσεις, μου θυμίζουν δυσκολίες γιοταχή. Την θυμάμαι ένα κάμπο να διαβαίνει στο ασαντσέρ, όλο φοβότανε να μπει. Η συνεφούλα μου κερδίζει το παιχνίδι τώρα στα χέρια.

είχε αδειάσει. Του Μπαρμπαλέξανδρου η ποτήλια έχει αδειάσει. Κι από το πάρκο μέχρι εδώ η σιρήνα του 100 ακούς ουρλιάζει. Το δωμάτιο είναι κρύο και στενό και τσιτσάνεις με ένα γυάλα με προγκάρι. Αυτή τη νύχτα η καρδιά μου είναι βαριά, δεν υπάρχει ούτε μια

0: νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.

can set out. We can set out for the distant skies. Watch the

0: νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

πάει, μα οι κότες όλες λείπουν. Άδειο το κοτέτσι και τον πιάνει πανικός. Βγαίνει έξω αλαφιασμένος τις κοτούλες του να ψάξει. Βρε που πήγαν, που γυρνάνε, συλλογίζεται ο φτωχός.

0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
1: Και αυτή είναι η Γενεκελούπολη.

0: τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
1: Παιδιά, τα μάθατε?
2: Τι να μάθουμε?
1: Φέτος η ραδιοφωνική μας ομάδα ανανεώθηκε.
2: Δηλαδή?
1: Όχι, δεν καταλαβαίνεις, παιδάκι μου. Φέτος αναλαμβάνει η πέμπτη τάξη.
3: Και αναμένεται μια χρονιά με πολλές ραδιοφωνικές εκπλήξεις.
2: Ετοιμαστείτε λοιπόν, ανοίξτε ραδιόφωνο και συντονιστείτε.

0: Το πρώτο νηπιαγωγείο, νικήτης, αλαμβάνει δράση.
1: Κατά του εθισμού στο διαδίκτυο και σας παρουσιάζει την ιστορία του Φίλιππου. Θέλετε να μάθετε τι του συνέβη?
2: Μείνετε συντονισμένοι.
1: Γιατί το ένα λεπτό τελικά δεν ήταν ένα.

0: και μαθαίνουμε, αλλά πάντα με προσοχή. Δύο επεισόδια της εκπομπής μας στο European School Radio για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2026.
1: Καλώς ήρθατε στις ραδιοπεριπέτειες του ΓΑΜΑ 2.
2: Γεια σας. Είμαστε οι μαθητές του ΓΑΜΑ 2 από το Ερμό Δημοτικό Σχολείο Βέρειας.
3: Σήμερα, 3 Δεκεμβρίου, είναι η Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία.
4: Ξέρετε, κάποιοι άνθρωποι έχουν δυσκολίες στο να περπατήσουν, να μιλήσουν ή να δουν.
5: Αυτό όμως δεν τους κάνει λιγότερο δυνατούς ή λιγότερο σημαντικούς.
6: Γι' αυτό θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον με σεβασμό και κατανόηση.
7: Όπου ο καθένας νιώθει άνετα, νιώθει αποδεκτός.
8: Η διαφορετικότητα μας κάνει πιο δύνατος και πιο σαφούς.
9: Όταν συνεργαζόμαστε και σεβόμαστε ένας τον άλλον,
10: ο κόσμος γίνεται ομορφότερος.
11: Σήμερα ας θυμηθούμε ότι κάθε άνθρωπος έχει αξία.
12: Και όλοι μαζί μπορούμε να φτιάξουμε έναν κόσμο γεμάτο σεβασμό, αγάπη και καλοσύνη.
13: Τέλος, μην ξεχνάτε, η καλοσύνη και σεβασμός
14: είναι δώρα που μπορούμε να προσφέρουμε όλοι κάθε μέρα.
1: Μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο επεισόδιο.
0: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια!

si sa clap ya. La la la la.

0: σκοτώνουν, φουσκώνουν, μπαλόνια μοιάζουν. Βρίσκουν νερό και εκεί φωλιάζουν. Τι είναι?
1: Λεμόνο ψαρά, λαμπούκα με ουρά. Λεμόνο ψαρά, δεν βρίσκει στα κλαδιά. Λαμπούκα.

0: τα ζουλίξεις τα βγάζουν ζουμί. Τι είναι?
1: Λεμόνο ψαρά δεν βρίσκει στα κλαδιά.

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.
3: Τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.
4: Okay, everybody, let's do the Dino Dance.

Ryssini myres driskaftes, kitris afrates trubules, με γέλιο γαργαρό γελούν και νιώθεις να σε γαργαλούν. Μάνα και κόρες τρεις τρελές, μάγισσες τρεις κι τρεις καλές, όταν στο δρόμο σου τις δεις σκάνε στα γέλια.

0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Για να κυκλοφορείς στον δρόμο με ασφάλεια, θυμίσου. Όταν κυκλοφορώ στον δρόμο ως πεζός, βαδίζω πάντα στο πεζοδρόμιο. Διασχίζω τον δρόμο από την διάβαση πεζών ή το φανάρι. Στο φανάρι περνώ με πράσινο για τους πεζούς, ενώ στο κόκκινο σταματώ. Διαλέγω την πιο ασφαλή διαδρομή για το σχολείο. Πριν περάσω απέναντι, σταματώ λίγο πριν την άκρη του πεζοδρομίου. Ελέγχω, ακούω, βλέπω αριστερά, δεξιά και αριστερά. Διασκίζω τον δρόμο κάθετα και όχι διαγώνια.
2: Όταν είμαι μέσα στο αυτοκίνητο,
1: κάθομαι πάντα στα πίσω καθίσματα.
3: Κάθομαι σε ειδικό κάθισμα.
4: Φοράω ζώνη ασφαλείας.
1: Δεν βγάζω τα χέρια και το κεφάλι έξω από το παράθυρο. Μπαίνω και βγαίνω από το αυτοκίνητο πάντα από τη μεριά του πεζοδρομίου.
4: Δεν πετώ σκουπίδια το παράθυρο.
1: Δεν ενοχλώ τον οδηγό
3: όταν κάνω ποδήλατο.
1: Επιλέγω ένα κατάλληλο για την ηλικία μου μέγεθος ποδηλάτου. Ελέγχω τα φρένα, τα λάστιχα, τα φώτα και το κουδούνι του ποδηλάτου μου.
3: Φοράω κράνος.
1: Τη νύχτα φοράω νυχτόχρωμα ρούχα και φωσφοριζέ γυλαίκο ποδηλασίας.
3: Ποδηλατώ στον ποδηλατόδρομο. Κατώ το τιμόνι με τα δυο χέρια.
2: Δεν κάνω κόντρες με τους φίλους μου.
1: Έτσι είμαστε όλοι ασφαλείς.
5: Μην αγγίζετε, Νικηφόρος Βρετάκος.
6: Αφήστε αυτόν τον όμορφο κόσμο να διαιωνίζεται, ανακυκλώνοντας το αύριο μέσα στις πηγές του, όπως τον καιρό που γεννήθηκα. Ως να αναδύεται κάθε πρωί, για πρώτη φορά, μέσα από τις ρόδινες γάζες της γέννας του. Σβήστε στον ήλιο την κακή φωτιά. Μη μας σκοτώνετε.
7: Γράμμα στον άνθρωπο της πατρίδας μου. Νικηφόρος Βρετάκος. Μην με μαρτυρήσεις και προπαντός να μην του πεις πως με εγκατέλειψεν η ελπίδα. Καθώς κοιτάς τον ταΐγετο, σημείωσε τα φαράγγια που πέρασα και τις κορφές που πάτησα και τα άστρα που είδα. Πες τους από μένα, πες τους από τα δάκρυά μου, ότι επιμένω ακόμη πως ο κόσμος είναι όμορφος.
5: Στίχοι, χρώματα και νότες για την ειρήνη. Μουσικό σχολείο Βέρειας.
8: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.
9: Πάλι μαθηματικά διαβάζεις, Δημήτρη. Νόμιζε ότι το θέμα μας σήμερα ήταν για τη φιλία.
10: Μα για τη φιλία διαβάζω, κυρία.
9: Ωραία, και τότε για πες μας, τι είναι φίλος?
10: Ο έτερος εγώ, δηλαδή ο άλλος με αυτός, όπως οι αριθμοί 220 και 284.
9: Τι σχέση έχει η φιλία με τους αριθμούς 220 και 284?
10: Ο ένας καθρεφτίζεται στον άλλον. Όπως και στις αληθινές φιλίες, ο ένας φίλος γίνεται καθρέφτης του άλλου.
9: Ποιος τα λέει αυτά?
10: Οι Πυθαγόροι μίλησαν για τη σχέση των παραπάνω αριθμών και τους ονόμασαν φίλοι. Και μάλιστα, για πολλά χρόνια, αποτελούσαν το σύμβολο της φιλίας.
11: Δηλαδή?
10: Αυτό που συνδέει τους φίλους αριθμούς είναι κάτι μοναδικό. Αν προσθέσεις τους διαιρέτες του ενός, τότε προκύπτει ο άλλος. Έτσι, και στην πραγματική φιλία, η σύνδεση μεταξύ δύο ατόμων είναι μοναδική. είναι σαν μέσα από τα χαρακτηριστικά του ενός φύλου να καθρεφτίζεται ο άλλος.
11: Φαντάζομαι πως είναι δύσκολο να βρει ζεύγη φύλων αριθμών.
10: Πράγματι, όπως και αληθινούς φύλους. Όμως υπάρχουν και όταν ο ένας βρει το έτερο εγώ του, αυτή η σύνδεση είναι τόσο δυνατή που κρατάει για πάντα.
9: Τελικά Δημήτρη, πολύ ωραία μας τα πας για τη φιλία.
12: Τι εστί φίλος, έτερος εγώ!
13: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα?
8: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής?
13: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών?
8: European School Radio, το δικό μας web radio.

0: Ποιος είπε σένα που με κοιτάζει, πως την πατρίδα μου εγώ ήθελα να αφήσω. Το σπιτικό μου, τον ουρανό μου, τα όνειρά που είχα μπροστά μου για να ζήσω. Ένα σπιτάκι σε μία άκρη, με ένα πατέρα που στις πλάτες του με βάζει, και μία μάνα να μου κελάει, και η ψυχή μου από χαρά να αγαλιάζει.
1: Ποιος είπε σένα που αναρωτιέσαι, ότι ο πόλεμος μου ζήτησε την άδεια, ότι τους μοιάζει τι θα απογίνω, αν καταφέρω να σωθώ ή αν ψοφήσω. Ακούω τις βόμβες, η γη σας στάχτη, το αδερφό μου που παίζε με στην αλάνα. Τρέχω, ουριάζω, αλλά δεν το βρίσκω, κι αυτό εσύ το λες παράπτευ.

0: Ποιο σου πες ένα που κατακρίνει ένα εισιτήριο λωτοδιώδη πως αξίζει. Μες στο σκοτάδι, στον δρόμο μόνος, να ακολουθώ ένα αστέρι που ξεφτίζει. Ήλιος φεγγάρι, να αλλάζουν θέση, την κουρασί να μου λυγίζει το κορμί μου. Μόρα στα χέρια, δέκρα στα μάτια και να φωνάζω σιγανά βαστά ψυχή μου.
1: Ποιο σου πες ένα που με φοβάσαι, ότι δεν έτρεμα τη θάλασσα όταν είδα. Σαν σκλαβοπάζαρο σε μια βάρκα, να έχουμε μόνο οδηγό μας την ελπίδα. Κι έτσι βρεγμένη και στιβαγμένη, με ένα σωσίβιο να φυλάει το κορμί μας. Και ένα Θεό να αποφασίζει, κορονά γράμματα να παίρνει.

καίγεται καρβάκι. Υποκρισία και αηδία και σύνορα να την υποκρίνουν σαν φορτάκι. Θέλω συνόδους και συζητήσεις, μα προσεξώς για τους, για μένα η ζωή μου. Κι εγώ που θέλω, απλώς να ζήσω. Βουλιάζει ο άνθρωπος και βρείτε μου τις λύσεις.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών.
1: European School Radio, το δικό μας web radio.

0: θα ακούσουμε τώρα. Ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Γεια σας. Είμαστε ο Άγγελος και ο Γιώργος, μαθητές Εσπερινού ΕΠΑΝ. Το σχολείο μας επισκέφθηκε τον κινηματογράφο της πόλης μας προκειμένου να παρακολουθήσουμε την ταινία του Γιάννη Σμαραγδί «Καποδίστριας». Η προβολή της ταινίας

0: τέλεση για εμάς, αφορμή και έμπνευση, προκειμένου να δημιουργήσουμε αυτό το podcast για να αναφερθούμε στη ζωή και το έργο ενός μεγάλου Έλληνα πολιτικού. Ο Κόμης Ιωάννης Καποδίστριας γεννήθηκε στη βενετοκρατούμενη Κέρκυρα το 1776. Ήταν ένα από τα 8 παιδιά μιας αριστοκρατικής οικογένειας από τις παλαιότερες οικογένειες του νησιού, η οποία έπαιζε ιδιαίτερο ρόλο στα πολιτικο-οικονομικο-κοινωνικά θέματα του νησιού. Το 1794 ο Ιωάννης Καποδίστριας πήγε για σπουδές ιατρικής στην Ιταλία και στη συνέχεια επέστρεψε στον τόπο του και εργάστηκε ως γιατρός. Εκείνη την περίοδο έγινε προσπάθεια επικράτησης των δημοκρατικών Γάλλων στο νησί. Λίγο αργότερα όμως η Κέρκυρα κατακτήθηκε από ισχυρές ρωσοτουρκικές δυνάμεις με αποτέλεσμα την ίδρυση το 1800 της Επτανήσου Πολιτείας, του πρώτου νεοελληνικού κράτους με πρωτεύουσα την Κέρκυρα. Στην Επτάνησο Πολιτεία ο Ιωάννης Καποδίστριας ξεκινά στα 24 του χρόνια την πολιτική του σταδιοδρομία ως γραμματέας της επικρατείας επί των εξωτερικών, των ναυτικών και των εμπορικών θεμάτων, καλλιεργώντας και αναδεικνύοντας έτσι τις οργανωτικές και διοικητικές του ικανότητες. Στην πορεία δε εξελίσσεται ως μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες της ευρωπαϊκής διπλωματίας και γίνεται ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας. Η συμβολή του στην οργάνωση του νεοσύστατου ελληνικού κράτους υπήρξε θεμελιώδης.
1: Θα εστιάσουμε σε τρεις βασικές ενότητες. Πρώτον, την τεράστια διπλωματική του πορεία στην Ευρώπη. Δεύτερον, την ανιδιοτελή του αγάπη για την Ελλάδα. Τρίτον, την τραγικότητα της δολοφονίας του από ελληνικά χέρια με τη συμβολή των ξένων δυνάμεων. Ο Ιωάννης Καποδίστριας λοιπόν από το 1808 και για 19 περίπου χρόνια διατελεί υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας στο πλευρό του Τσάρου Αλεξάνδρου του Πρώτου μετά από πρόσκληση του τελευταίου. Ως υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανεξαρτητοποίηση της Ελβετίας από τη Γαλλία και συνέταξε επίσης το Σύνταγμα της Ελβετίας. Γι' αυτό και θεωρείται πατέρας του Ελβετικού Συντάγματος και τιμάται ως εθνικός ήρωας της χώρας μέχρι και σήμερα. Σημαντική ήταν η συμβολή του στην απόφαση του Τσάρου για τη δημιουργία του Συντάγματος της Πολωνίας, αλλά και για την υπογραφή της Συνθήκης Ειρήνης των Παρισίων με την οποία τα Ιόνια νησιά αυτονομήθηκαν. Τα τελευταία χρόνια ωστόσο απομακρύνθηκε από τον Τσάρο Αλέξανδρο Α λόγω της διαφωνίας στο ελληνικό ζήτημα. Όταν κλήθηκε να αποφασίσει ανάμεσα στην καριέρα του την προσωπική του ζωή και την Ελλάδα, η επιλογή ήταν μονόδρομος, σαφώς η Ελλάδα. Φτάνοντας λοιπόν σε μια ρημαγμένη Ελλάδα, ξεκινά θέτοντας τις βάσεις της διοίκησης, ιδρύει σχολεία και την πρώτη στρατιωτική σχολή Ευελπίδων και αναδιοργανώνει την οικονομία, ιδρύει την Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα και εισάγει τον Φοίνικα ως εθνικό νόμισμα. Εισάγει την καλλιέργεια της πατάτας και σώζει τον πληθυσμό από το λοιμό, ενισχύει την δημόσια υγεία και εφαρμόζει αυστηρά μέτρα καραντίνας για την αντιμετώπιση πανόλης που αφάνιζε τον πληθυσμό της χώρας. Ιδρύει το πρώτο ορφανοτροφείο της χώρας στην Έλληνα και παίρνει μέτρα ανακούφισης και ενίσχυση για τους απόρους. Αυτές ήταν κάποιες από τις δράσεις του για την ενίσχυση του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Πάνω όμως και πρώτα απ' όλα, η στόχευση του κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια ήταν να απελευθερώσει την στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο από τους Τούρκους και τους Αιγύπτιους και να μεγαλώσει όσο το δυνατόν περισσότερο τα σύνορα του νεοσύστατου κράτους. Έτσι, στις 3 Φεβρουαρίου του 1830 υπογράφεται το πρωτόκολλο της ανεξαρτησίας της Ελλάδας από την Αγγλία, τη Γαλλία και τη Ρωσία, οι οποίες και αναγνώρισαν το νεοσύστατο ελληνικό κράτος, τα σύνορα και το πολίτευμά του. Η προσπάθεια όμως της Καποδίστρια να κάνει την Ελλάδα έναν εξάρτητο ευρωπαϊκό κράτος οδήγησε ταυτόχρονα στην δημιουργία εχθρών κάποιοι από τους οποίους ήταν οι πολιτικοί του αντίπαλοι λόγω αντικρουόμενων συμφερόντων. Έτσι, το πρωί της Κυριακής, στις 27 Σεπτεμβρίου του 1831, στο Ναύπλιο, έξω από την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα, ο Ιωάννης Καποδίστριας δολοφονείται από τους Μαυρομιχαλαίους, βυθίζοντας τη χώρα στο πένθος.
0: Ισόρος του μεταφέρθηκε από τον αδερφό του Αυγουστίνο στον τάφο του πατέρα τους, στην Ιερά Μονή Πλατιτέρας, στην πόλη της Κέρκυρας, έως και σήμερα. Το Μουσείο Καποδίστρια, κέντρο καποδιστριακών μελετών, βρίσκεται στην Κουκουρίτσα, στο οικογενειακό τμήμα Καποδίστρια, στη Μέση Κέρκυρα. Στην ιστοσελίδα του Μουσείου διαβάζουμε ότι οι βασικοί πυλώνες της ζωής του Καποδίστρια υπήρξαν η απαρέγκλητη προσήλωση στο πατριωτικό καθήκον, η επιμονή και μεθοδικότητα στην εφαρμογή του νόμου και η απόλυτη πίστη στη Θεία Πρόνοια. Εμείς πάλι συμπληρώνουμε ότι ο Ιωάννης Καποδίστριας υπήρξε ένας άνθρωπος που δίδαξε ήθος, πατριωτισμό και που αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για κάθε πολιτικό που θέλει να λέγεται άνθρωπος.
2: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
3: Σαΐνια διαδικτυακό ραδιόφωνο.
4: Πόσες ώρες περνάς online? Μήπως ήρθε ώρα για λίγο offline? Είμαστε έκτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου Παλιάς Πόλης Κέρκυρας και δημιουργήσαμε τη σειρά podcast online, offline. Μιλάμε για τον εθισμό στο διαδίκτυο, την ασφάλεια, τον ύπνο και την ψυχική υγεία παιδιών και φίβων. Γιατί το διαδίκτυο θέλει γνώση, όχι υπερβολή. Ακούστε μας στο European School Radio στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής καμπάνιας για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2026.

0: Το πρώτο νηπιαγωγείο, νικήτης, αλλά βαμβάνει, δράση.
1: Κατά του εφηρμού στο διαδίκτυο και σας παρουσιάζει την ιστορία του Φίλιππου. Θέλετε να μάθετε τι του συνέβη?
2: Μείνετε συντονισμένοι, γιατί το ένα λεπτό τελικά δεν ήταν ένα.

0: παντού. Ένα ποίημα ενός μαθητή της 6ης τάξης του σχολείου μας για την ημέρα φιλάθλου.
1: Στο γήπεδο φωτιά, η καρδιά μας χτυπά. Φίλοι μαζί, η ομάδα μας ενώνει ξανά. Με φωνές και σημαίες χορεύει ο αέρας. Η μέρα του φιλάθλου γεμάτη θάρρος και πάθος αέρας. Ζήτω, ζήτω οι φίλαθλοι παντού. Στιγμές που μένουν δεν σβήνουν ποτέ από την ψυχή σου. Ζήτω, ζήτω η ομάδα και εμείς. Σήμερα τραγουδάμε μαζί, ως ένα εμείς. Κάθε γκολ και χαρά, κάθε παιχνίδι δικό μας. Στιγμές που μοιραζόμαστε πάντα στη μνήμη μας. Στην κερκίδα φωνάζουμε, ενώνουμε καρδιές. Η μέρα του φιλάθλου για πάντα στις ψυχές μας.

0: Σεβαστιανός διηγείται στη γραμμή του Σι και στο Μι.
1: Τραγουδάει παραμύθια η μελιά.
0: Και στο Μι.
1: Τραγουδάει παραμύθια η μελιά.
0: Και στο Μι.
1: Τραγουδάει παραμύθια η μελιά.
2: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.

Ανάψαν στα μπατζάκια μας φωτιά τα ρουχαλάκια μας και στη βαραφροσύνη. Από καινούριο στέκι τους και τα παλτά απ' την τσέπη τους μας ρίχνουν.

εσύ. Έπαιζαν όλη τη μέρα με μια μύγα στον αέρα. Βούριζαν σαν το μελίσι

0: το παραμύθι έχει αρχίσει. Το παραμύθι έχει αρχίσει.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.
2: Ήταν ένας ποντικός, κατεργάρης πονηρός, κατεργάρης πονηρός. Ήταν ένας ποντικός που γυρνούσε στο ψυρί και έκλεβε όλο το τυρί.

هناك رفتي.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών.
1: European School Radio, το δικό μας web radio.
2: European School Radio, 24 ώρες μαζί.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Ασφαλώς θα σε φάρεις.
4: Φυσικά και ασφαλώς σε φάρω.
3: Τι εννοείς, δεν σε κατάλαβα.
4: Άκουσε με προσεκτικά. Στο σχολείο και στο σπίτι οι γονείς μου με έχουν ενημερώσει για τις κηδείες του ψηφιακού κόσμου και με έχουν πει να κατώ μια μεγάλη σπίδα.
3: Γιατί, θα μονομαχήσεις.
4: Όχι φυσικά, αφρωστά είναι μια σπίδα προστασίας από άγνωστους, από κακόφωνα παιχνίδι, από ηλεκτρονικές επάτες, από ψευδινέα, από το διαδικτυακό εκφοβισμό. Α, και κάτι άλλο, μη φανερώνω ποτέ τα πραγματικά μου στοιχεία.
3: Α, πολύ σωστές οι σύμβουλές σου για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο.
4: Τα
3: τον υπηαγωγείο Γαστούμης.

0: σας, είμαστε η μαθητική ραδιοφωνική εκπομπή Betty.
1: Η Κλέα,
2: η Χριστίνα,
3: ο Γιάννης,
4: η Μαρία,
5: η Δήμητρα
0: και η Χριστίνα.
5: Θα σας μιλήσουμε για τα δέσποτα ζώα.
1: Τέσσερις Οκτωβρίου, Παγκόσμια ημέρα αδέσποτων ζώων.
3: Γεμίσαμε από παγκόσμιες μέρες, αλλά από πράξεις μηδέν.
2: Θεωρούμε τους εαυτούς μας πολιτισμένους, αλλά είμαστε εντελώς ανεύθυνα πλάσματα.
5: Η προστασία των ζώων είναι θέμα ανθρωπιάς και πολιτισμού.

0: δέσποτο.
1: Θα σας χρωστάει ευγνωμοσύνη σε όλη του τη ζωή.
2: Είναι ξεχωριστό. Δεν μοιάζει με κανένα άλλο όπως τα καθαρό αίμα.
3: Τα ημίαιμα είναι πιο γερά. Η φύση επιλέγει πάντα τα πιο ισχυρά γονίδια.
4: Αν δεν μπορείτε να υιοθετήσετε ένα ζώο, μπορείτε να βοηθήσετε με πολλούς τρόπους.
1: Βάζουμε σε σημεία που υπάρχουν αδέσποτα, μπολ με νερό, πιατάκια με φαγητό.
2: Καλούμε τη φιλοζωική της περιοχής μας για στήρωση των ζώων.
3: Επισημαίνουμε σε άλλους ανθρώπους, αν υπάρχει χώρος, να τους δώσουν ένα μέρος, να προστατευτούν από τις καιρικές συνθήκες.

0: Και μην ξεχνάτε,
1: τα ζώα είναι σύντροφοι του ανθρώπου.
2: Οφείλουμε να τα βοηθούμε και να τα προστατεύουμε.
3: Αυτός ο πλανήτης δεν ανήκει μόνο σε εμάς.
4: Όλα τα πλάσματα έχουν μερίδιο σε αυτόν.
0: Ας βοηθήσουμε από σήμερα κιόλας, ουσιαστικά, τα αδέσποτα ζώα με όποιον τρόπο μπορούμε.
4: Και μην ξεχνάτε,
5: συντονιστείτε στον ενθουσιασμό μας.
6: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: νεαρός, ασθενής.
1: Είναι το!
2: Καλιά τα γύρω.
3: Ποιος είναι μέσα στο ασθενοφόρο? Η γη και έρχεται στο πυρετό.
2: Θα ζήσει!
3: Θα δείξει. Τι πρέπει να γίνει?
0: Όχι πήκαγε!
4: Όχι σκουπιστεί τη τάση.
2: Κοιτάζουμε λέντα.
3: Ανακύκλωση. Όχι πλαστικά.
5: Πότε έχουμε τη γη μας για να ζήσει, για να ζήσουμε.
6: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

πάλι τους ώμους. Όμως, όμως, όμως, μαζί με τη μουσική. Όμως, όμως, όμως.

Europäische Schule Radio. Bleiben Sie dran!

Η σχολική διαμεσολάβηση είναι ένας πιο έρημος και όρημος τρόπος να λύνονται καυγάδες και παρεξηγήσεις ανάμεσα στους μαθητές. Βοηθάει να μάθουμε να μιλάμε καλύτερα μεταξύ μας, να καταλαβαίνουμε ένα τον άλλο και να βρίσκουμε λύσεις χωρίς φωνές και ένταση. Είναι ουσιαστικά ένας τρόπος να αποφεύγεται η βία στο σχολείο, γιατί όταν δύο άτομα έχουν θέμα μπορούν να το συζητήσουν σε έναν ασφαλή χώρο, με τη βοήθεια συμμαθητών που έχουν εκπαιδευτεί ειδικά, γι' αυτό δηλαδή των διαμεσολαβητών.

Η διαμεσολάβηση συνδέεται με τα προγράμματα αγωγής υγείας και τα εργαστήρια δεξιοτήτων, όπου εκπαιδεύονται οι νέοι διαμεσολαβητές και γίνεται γνωστή σε όλη τη σχολική κοινότητα, ώστε να μπορεί να τη χρησιμοποιήσει όποιος τη χρειάζεται.

προϋποθέσεις διαμεσολάβησης. Πρώτα γίνεται μία εκπαίδευση στη διαμεσολάβηση, όπου οι μαθητές μαθαίνουν πώς να βοηθούν σωστά και με καλή διάθεση για να προσφέρουν πραγματικά στη σχολική κοινότητα.

Οι διαμεσολαβητές δουλεύουν πολύ πάνω στην ενεργητική ακρόαση και στην ενσυναίσθηση, μέσα από διάφορα εργαστήρια και δραστηριότητες. Με αυτόν τον τρόπο μαθαίνουν να ακούν προσεκτικά και να μπαίνουν στη θέση του άλλου. Γίνεται και μια οικογενειακή ενημέρωση, ώστε όλοι να ξέρουν τι ακριβώς είναι η διαμεσολάβηση και πώς βοηθάει τα παιδιά που έχουν κάποιο πρόβλημα.

0: Πρέπει να τηρούνται κάποιοι βασικοί κανόνες, όπως ο σεβασμός, το να εστιάζουμε στο πρόβλημα και όχι στο άτομο, και το απόρριτο, ώστε να δημιουργείται ένα ασφαλές και ήρεμο κλίμα για όσους συμμετέχουν. Υπάρχει επίσης ενημέρωση όλης της σχολικής κοινότητας, ώστε να ξέρουν όλοι ότι υπάρχει η διαμεσολάβηση και μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν όταν χρειάζεται. Τέλος, χρειάζεται να οριστούν ο χώρος και ο χρόνος, δηλαδή πού και πότε θα γίνεται η διαδικασία. Με λίγα λόγια, μαθαίνουν να ακούν προσεκτικά και να μπαίνουν στη θέση του άλλου. Υπάρχει επίσης ενημέρωση όλης της σχολικής κοινότητας, ώστε να ξέρουν όλοι ότι υπάρχει διαμεσολάβηση και μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν όταν χρειάζεται.
1: Διαδικασία. Οι δύο μαθητές διαμεσολαβητές υποδέχονται τα παιδιά που είχαν τον καυγά και τα βάζουν στην αίθουσα διαμεσολάβησης. Μετά, συστήνονται και τους εξηγούν τους βασικούς κανόνες που όλοι πρέπει να δεχτούν για να μπορέσει να ξεκινήσει η διαδικασία. Ακούν προσεκτικά και τις δύο πλευρές χωρίς να διακόπτουν και αν χρειαστεί επαναδιατυπώνουν αυτά που υπόθηκαν για να βεβαιωθούν ότι όλοι κατάλαβαν σωστά. Δεν λένε οι ίδιοι τη λύση να ακολουθούν, ούτε ψάχνουν ποιος φταίει, δεν είναι αυτός ο ρόλος τους. Δίνουν χρόνο στα παιδιά να εκφραστούν, να πούν πώς νιώθουν και να προσπαθήσουν να δουν την κατάσταση από τη μεριά του άλλου, για να αναπτυχθεί ενσυναίσθηση. Τα παιδιά που είχαν τη διαφωνία ενθαρρύνονται να βρουν μόνο τους τη λύση, που να είναι εντάξει και για τους δύο. Στο τέλος, υπογράφουν ένα μικρό συμβόλαιο που γράφουν εάν το θέμα λύθηκε ή αν χρειάζεται άλλη συνάντηση. Αν δεν έχει λυθεί πλήρως, συμφωνούν να ξαναβρεθούν.

0: Ωφέλη της διαμεσολάβησης. Με τη σχολική διαμεσολάβηση κερδίζουν όλοι. Τα παιδιά που τσακώθηκαν, οι συμμαθητές που είναι διαμεσολαβητές, αλλά και οι καθηγητές και οι γονείς. Μικροκαυγάδες λύνονται πριν γίνουν μεγάλο θέμα και έτσι αποφεύγεται η βία μέσα στο σχολείο. Το αποτέλεσμα, τα παιδιά νιώθουν πιο ασφαλή και πιο άνετα στο χώρο του σχολείου. Όταν υπάρχει ηρεμία και δεν κουβαλάς άγχος ή στεναχώρια από τσακωμούς, οι σχολικές επιδόσεις βελτιώνονται, γιατί μπορείς να συγκεντρωθείς καλύτερα. Επίσης, μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, τα παιδιά μαθαίνουν να σέβονται τον άλλον, να είναι πιο υπεύθυνα και πιο ευαισθητοποιημένα. Η επικοινωνία γίνεται πιο αληθινή και ο διάλογος αντικαθιστά τους καυγάδες. Και το καλύτερο, όλες αυτές οι αξίες δεν μένουν μόνο στο σχολείο, τα παιδιά τις παίρνουν μαζί τους στο σπίτι και στις παρέες τους. Έτσι αναπτύσσουν καλύτερες κοινωνικές δεξιότητες, δεν απομονώνονται.
1: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
2: Είμαστε οι OGs του 8ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας. Καλώς ορίσατε στο podcast μας.
3: Ψωνίζοντας διαδίκτυο, μια μέρα με την παρέα μου.
4: Εγώ είμαι αυτή,
5: εγώ είμαι αυτή,
6: εγώ είμαι αυτός
7: και εγώ είμαι αυτός.
3: Αποφασίσαμε να παίξουμε ένα παιχνίδι στο διαδίκτυο. Αλλά δεν πήγε και τόσο καλά.
7: Μας έλειπαν τα υλικά
6: και έπρεπε να ψωνίσουμε.
8: Η συνέχεια στο επεισόδιο μας.

0: Ανάμεσά μας ζουν πολλές γάτες. Στο σχολείο,
1: στη γειτονιά
0: και στο διαδίκτυο.
2: Δεν έχουν όλες σουβά.
0: Κάποιες έχουν προφίλ.
3: Το κάθε κάνει μιάου.
1: Το 10ο γελ παρουσιάζει
0: ένα σχολικό podcast με θέμα της απάτης στο διαδίκτυο.
2: Ιστορίες και αποσπάσματα από αληθινά γεγονότα.
0: Γιατί στο ίντερνετ
4: δεν είναι όλα όπως φαίνονται.

Καλησπέρα σας κύριες και κύριοι. Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας γιατί θέλουμε να σας ενημερώσουμε για ένα φοβερό στοίχημα. Ο φίλος Φογκ Άγγλος, gentleman, αποφάσισε να στοιχηματέψει όλη την περιουσία 20.000 λίρες. Ό,τι θα τα καταφέρει να κάνει το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες. Ναι, καλά ακούσατε, το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες. Πιστεύετε ότι θα τα καταφέρουν? Θα σας ενημερώσουμε για τις νέες εξελίξεις.

Έκλαιγε πρωί και βράδυ κι είναι τ' αγριό παιδί. Δίπλα στους άνθρωπους πια, μα τους φίλους μακριά, το σκάσε στο δάσο.

0: звав ми Хрітопотамі. Я нафалена калямі.
1: Ха-ха-ха-ха.

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Παιδιά, ελάτε! Άλλαξε το κωδικό της τράπεζας. Μόνιμο, ολομόναχη.
4: Μάνα, τι είναι αυτό?
3: Ο κωδικός μου.
5: Μαρία, 1978. Είναι δυνατόν?
3: Γιατί ρε παιδιά, τι έχει ο κωδικός μου?
4: Δεν βάζουμε το όνομά μας και ημερομηνίες γενεθλίων. Είναι κανόνας. Γιατί δεν μας φώναξες να σε βοηθήσουμε?
3: Γιατί όποτε σας ζητάω βοήθεια, με κοροϊδεύετε ή τα λέτε γρήγορα και δεν καταλαβαίνω γι' αυτό.
5: Έλα, hackers οικογένειας, μη θυμώνεις. Κάτσε και άκου πώς φτιάχνουμε ισχυρούς κωδικούς.
4: Πες μας μια φράση που λες εμάς συνέχεια.
3: Μια φράση που σας λέω συνέχεια. Διάβασες?
5: Καλύτερα με περισσότερους χαρακτήρες.
3: Τι θα φας?
4: Λίγο ακόμα μεγαλύτερη φράση. Τι μας λες συνέχεια?
3: Άσε πια το κινητό σου.
5: Τέλει. Γράφεις την πρόταση σε ένα χαρτί και την αλλάζεις. Για παράδειγμα.
4: Όπου α βάζεις παπάκι.
5: Όπου γ βάζεις ένα.
4: Γράφεις και το κάπα με κεφαλαίο και είσαι έτοιμη.
3: Α, τώρα κατάλαβα. Μια φράση που τη θυμάμαι γραμμένη με ειδικούς χαρακτήρες, αριθμούς και κεφαλαία γράμματα.
5: Σωστά.
3: Εσείς δηλαδή ποια φράση έχετε βάλει?
4: Κανονικά δεν αποκαλύπτουμε κωδικούς, αλλά εσύ μπορείς να το μαντέψεις.
3: Άσε με ήσυχο.
5: Είσαι hacker, μάνα. Το είπαμε και πριν.
3: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.

0: European School Radio. Χαστέ αλεκούτ.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.
2: Υδράκο πεταλούδα με φλόγερη μουσούδα κατέβηκε στον κήπο μα έτυχε να λείπω. Υδράκο λιμπελούλα κι ας είναι τόσο δούλα ξεφύσηξε με χάρη και κάψε το πουρνά.

Ιδράκος αλαμάνδρα σκαρφάλωσε στη μάντρα, ξεγέλασε το σκύλο και έφαγε το μήλο. Ιδράκο που κουβάγε βαρέθηκε τα μάγια και κάνει στα σχολεία

0: Εκαθόνταν σαν μια μύδη. Εκαθόνταν και σκεφτόνταν. Να χαλέει ένα πίδι. Πάνω από το κουνουπίδι, μπαφ και πέφτει ένα πίδι. Σαν ο κόσμος να χανόταν, διάλυσε το κουνουπίδι. Μπράβο, καπνόστο σαν μια μύδι, χώνεται στο ροκανίδι, εκυλιόταν και σκεφτόταν.
1: Άκου European School Radio. Άκου το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Δεύτερον, η πηγωγή οκειμήνων. Όταν το μυαλό και το σώμα μπερδεύονται, αλλά η καρδιά καταλαβαίνει. Συνέντευξη με την κυρία Σοφία, μητέρα παιδιού με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές. Καλημέρα, κυρία Σοφία.
2: Καλημέρα σας.
1: Σας καλέσαμε στο σχολείο.

0: σχολείο για να σας κάνουμε ερωτήσεις για το παιδάκι σας που έχει το μυαλουδάκι λίγο μπερδεμένο.
1: Ναι.
0: Θα μας απαντήσετε?
1: Βεβαίως.
0: Οκ, okay, τα παιδιά θα σηκώνονται και με τη σειρά θα σας ρωτάνε αυτά που θέλουν. Καλά.
1: Ωραία.
2: Είμαι ο Στέφαν. Ήθελα να σας ρωτήσω πώς το λένε.
1: Τον λένε Βασίλη.
2: Είμαι η Μαριαλένα. Ήθελα να σας ρωτήσω πόσο χρονών είναι.
1: Είναι 7.
2: Είμαι ο Δημήτρης. Ήθελα να σας ρωτήσω. Πηγαίνει σχολείο?
1: Ναι, πηγαίνει.
3: Πώς τη λένε τη βασκάρα του, τι σχολείο πηγαίνει?
1: Την κυρία του τη λένε κυρία Τάνια και πηγαίνει στο ειδικό σχολείο Αγίου Αθανασίου.
0: Τι σημαίνει ειδικό σχολείο Αγίου Αθανασίου? Τι σημαίνει ειδικό σχολείο?
3: Και με λένε Θεοφάνης.
1: Ειδικό σχολείο είναι ένα σχολείο το οποίο πηγαίνουν κάποια παιδιά που έχουν λίγο μπερδεμένο μυαλό, κάποια άλλα παιδιά που μπορεί να είναι σε αμαξίδιο.
0: Τι σημαίνει αμαξίδιο?
1: Είναι το καροτσάκι αυτό που μπαίνει πάνω το παιδί, το οποίο δεν μπορεί να κινείται.
0: Έχει το
1: με
0: ποδαρά...
1: τα ποδαράκια του.
0: Αχα.
1: Και αυτό βοηθάει.
2: Είμαι η Μαριαλένα. Ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί δεν έρχεται στο δικό μας σχολείο, αφού εσείς δουλεύετε εδώ?
1: Γιατί ο Βασίλης έχει το μυαλουδάκι του λίγο μπερδεμένο και δεν μπορεί να έρθει σε αυτό το σχολείο. Πρέπει να πηγαίνει εκεί, στο σχολείο του Αγίου Αθανασίου.
0: Τι μαθαίνουν σε αυτό το σχολείο, ξέρετε, ή να μιλήσουμε με το σχολείο να μας πούνε?
1: Μαθαίνουν διάφορα, ζωγραφίζουν και κάνουν λογοθεραπείες.
3: Πηγαίνω.
1: Εργοθεραπείες, έχει φίλους, παίζει με τους φίλους.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος. Έχει φίλους.
1: Έχει φίλους. Έχει το Δημήτρη, έχει το Γιουσούφ, έχει το Πρόδρομο. Έχει φίλους και συμμαθητές εκεί στο σχολείο. Έχει τη Σοφία.
2: Είμαι η Όλγα. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Μπορεί να διαβάσει, μπορεί να ζωγραφίσει. Μπορεί να κάνει κατασκευές.
1: Μπορεί να κάνει κατασκευές με τη βοήθεια ή της μαμάς ή και μόνος του κάποιες φορές. Δεν μπορεί να γράψει ακόμη μόνος του.
3: Τον
1: βοηθάμε και εμείς και οι κυρίες όλοι. Δεν μπορεί να διαβάσει.
2: Πώς το λένε το όνομά του?
1: Είναι ο Βασίλης.
0: Φανώ, τι θέλεις να ρωτήσεις?
2: Του αρέσει η μουσική.
1: Του αρέσει πάρα πολύ η μουσική.
0: Ποιο είναι το αγαπημένο του τραγούδι?
1: Το αγαπημένο του τραγούδι είναι τα παιδικά. Α, τα πέντε παπάκια.
2: Είπε η Μαριά. Θέλω να σας ρωτήσω, ποιο είναι το αγαπημένο του παιχνίδι?
1: Το αγαπημένο του παιχνίδι είναι τα αυτοκινητάκια. Του αρέσει να παίζει με τις νερόφουσκες.
0: Σαπουνόφουσκες.
1: Σαπουνόφουσκες, ναι. Του αρέσει να παίζει με τα παιδάκια. Του αρέσει το κυνηγητό.
0: Μάρθα, έχεις και εσύ κάτι να ρωτήσεις?
4: Είμαι η Μάρθα.
2: Τι του αρέσει πιο πολύ να κάνει?
0: Εκτός από το παιχνίδι, τι άλλο του αρέσει λοιπόν να κάνει πολύ?
1: Του αρέσει πολύ να συμμαζεύει τα πράγματά του. τα πράγματα αλωνών.
0: Στο σπίτι μόνος του είναι ή έχετε και άλλα παιδάκια?
1: Στο σπίτι έχω άλλα 3 παιδάκια, στο σύνολο 4 με τον Βασίλη. Του αρέσει η παρέα των παιδιών.
2: Έχουν μπερδεμένο μυαλό.
0: Έχουν μπερδεμένο μυαλό
1: και τα... άλλα του τα αδέρφια.
0: Παίζουν με τον Βασίλη?
1: Παίζουν πολύ με τον Βασίλη. Η μία αδερφή του έχει και μωράκι. Και του αρέσει πολύ το μωράκι, το φυλάει, το κάνει αγκαλίτσες.
0: Είναι και θείος δηλαδή ο
1: Βασίλης. Είναι και θείος ο Βασίλης,
0: μικρός θείος. Και ο Θάνος Μύρονες θέλει κάτι να ρωτήσει.
2: Είμαι ο Θάνος Μύρονες. Πού τα καταφέρνει καλά?
0: Πού τα καταφέρνει πολύ καλά σε αυτό που κάνει?
1: Να τρώει πολύ καλά. Του αρέσει πολύ το φαγητό. Του αρέσει να περπατάει πολύ.
2: Του αρέσει να παίζει.
1: Του αρέσουν οι βόλτες. Του αρέσουν οι κατασκευές.
0: Και τα καταφέρνει σε ποια κατασκευή?
1: Τα καταφέρνει στο να κόψει χαρτάκια, να πάρει την κόλλα και να κολλήσει διάφορα χαρτάκια πάνω σε ένα άλλο χαρτί. Του αρέσει πολύ. Του αρέσει να κάνει παζλ.
2: Είμαι η Ελεάνα. Πού δυσκολεύεται πολύ?
1: Δυσκολεύεται να μιλήσει. Δυσκολεύεται σε πολλούς τομείς. Στην τουαλέτα όταν πάει, παρόλο που το καταλαβαίνει και θέλει να πάει, δυσκολεύεται να φορέσει τα ρούχα του μετά. Δυσκολεύεται λίγο να φορέσει τον μπουφάν του, λίγο τα παπούτσια του.
0: Όταν τρώει δυσκολεύεται?
1: Όχι, δεν δυσκολεύεται, τρώει μόνος του και τα καταφέρνει πάρα πολύ καλά.
0: Αφού λοιπόν δεν μπορεί να μιλήσει,
2: πώς καταλαβαίνετε να κλαίει και να είναι χαρούμενος?
0: Πώς καταλαβαίνετε πότε είναι στεναχωρεμένος και πότε είναι χαρούμενος?
1: Όταν είναι στεναχωρεμένος κατσουφιάζει και κλαίει. Όταν είναι χαρούμενος γελάει.
0: Όταν θέλει κάτι πώς το καταλαβαίνετε?
1: Με πιάνει το χέρι μου και μου δείχνει αυτό που θέλει. Να του το δώσω.
2: Είμαι ο Σταύρος, να ρωτήσω κάτι. Μπορεί να φάει μόνος του?
1: Μπορεί να φάει μόνος του και τα καταφέρνει πολύ καλά. Διαλέγει και το φαγητό του μόνος του.
2: Ποιο είναι το αγαπημένο του φαγητό?
1: Το αγαπημένο του φαγητό...
0: Η Ολυμπία ήθελα να σας το ρωτήσει αυτό.
1: Ναι, είναι πολλά τα αγαπημένα του φαγητά. Τρώει φακές, τρώει φασόλια, σπανακόριζο, μακαρόνια, σούπες. Oh. Ναι.
0: Και η Μαρία θέλει να ρωτήσει κάτι τώρα. Είμαι
2: η Μαρία.
0: Θα μπορούσε
2: να έρθει εδώ, να έρθει στο δικό μας σχολείο, να το γνωρίσουμε και να μας γνωρίσει?
1: Θα μπορούσε μία μέρα να έρθει εδώ ως επισκέπτης, να δει εσάς.
0: Θα χαρούμε πολύ
1: και
0: λοιπόν.
1: Και να το γνωρίσετε.
0: Θα χαρούμε πολύ, τον περιμένουμε. Θέλουμε να ρωτήσουμε κάτι άλλο.
2: Θα το περιμένουμε.
1: Πάντα
2: έχει μπερδεμένο μυαλό.
1: Ναι, πάντα έχει μπερδεμένο μυαλό. Γιατί έχει τον
2: έκανε ο Θεός. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε να απαντήσετε τα
4: συστήματα. Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
5: Πάμε ραδιόφωνο. Είπα, πάμε ραδιόφωνο.
6: Πάμε!
5: Θέλεις να ακούσεις ελληνικό ραδιόφωνο στη Γερμανία?
7: Τότε συντονιστείτε με την έκτη τάξη του Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου Ντόρτμουντ. Δηλαδή με τον
5: Παναγιώτη,
7: Πετρούλα,
5: τον Δημήτρη,
8: Λορέντζο,
5: τον Πασχάλη,
9: τον Άγγελο.
5: Και την εκπομπή τους πάμε ραδιόφωνο με πολλή μουσική,
8: με ποδόσφαιρο,
9: τέχνη του γκράφιτι
5: και ταξίδια στο διάστημα.
6: Απολαύστε τους!
10: Πόσες ώρες περνάς online? Μήπως ήρθε ώρα για λίγο offline?
11: Είμαστε έκτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου Παλιάς Πόλης Κέρκυρας και δημιουργήσαμε τη σειρά podcast online offline.
10: Μιλάμε για τον εθισμό στο διαδίκτυο, την ασφάλεια, τον ύπνο και την ψυχική υγεία παιδιών και φίβων.
11: Γιατί το διαδίκτυο θέλει γνώση, όχι υπερβολή.
10: Ακούστε μας στο European School Radio στο πλαίσιο της διαδιαφωνικής καμπάνιας για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2026.

0: Ένα παιχνίδι στο διαδίκτυο.
1: Παιδιά, πάμε να παίξουμε Rivals.
2: Ναι, βαρέθηκα να είμαι στο πάρκο.
0: Μπρο, δεν θέλεις να παίξουμε κι άλλο?
3: Όχι, μωρέ, έχω ιδρώσει.
4: Πάμε στο σπίτι μου. Έχω ένα τέλειο καινούργιο παιχνίδι. Αυτό.
2: Είναι ασφαλής να παίζουμε online παιχνίδια?
1: Ναι, γιατί τι θα πάθουμε?
5: Η συνέχεια στα επεισόδια μας.
6: Τι ψάχνεις, μπρο?
7: Τα μαθηματικά, ρε. Πάλι τα ξέχασα σπίτι να πούμε.
6: Α, εσύ τελείωσε αμαία, ρε φίλε.
7: Α, εγώ αμαία. Εσύ αμαία, ρε, που μπέδεψε τη τσάντα σου με τις αδερφείς σου εχθές.
2: Παιδιά, ξέρετε ότι αυτό που λέτε δεν είναι σωστό?
7: Έλα τώρα, ρε Βίκη, μην κάνεις έτσι. Μια πλάκα κάναμε.
2: Ναι, αλλά μερικές φορές πλάκες μπορεί να πληγώνουν. Η λέξη αμαία αναφέρεται σε άτομα με αναπηρίες. Είναι ένας όρος που δείχνει ότι κάποιοι άνθρωποι χρειάζονται υποστήριξη για να συμμετέχουν ισότιμα. Όταν χρησιμοποιείται ως προσβολή αστείο, ουσιαστικά κάνουμε πλάκα με κάτι που για κάποιους άλλους είναι πραγματική δυσκολία.
6: Μα δεν το είπαμε με κακή πρόθεση. Ένα αστείο κάναμε.
2: Το ξέρω ότι δεν το λέτε με κακία, αλλά τα αστεία έχουν βάρος. Αν το αστείο πληγώνει ανθρώπους που δεν φταίνε σε τίποτα, τότε δεν είναι πραγματικά αστείο. Γίνεται απλώς συνήθεια. Μια κακή συνήθεια.
7: Ναι, ισχύει. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
6: Ούτε κι εγώ. Νομίζω πως απλώς είναι μια έκφραση.
2: Οι λέξεις έχουν δύναμη. Μπορούν να ενθαρρύνουν, αλλά και να πληγώσουν. Σκεφτείτε να ήταν εδώ ένας μαθητής που έχει κάποια αναπηρία. Πώς θα ένιωθε?
6: Ναι, όντως. Δεν θα ήθελα να κάνω κάποιον να νιώσει άσχημα.
2: Φανταστείτε αν κάποιος δικός σας, ξάδελφος, φίλος, αδελφός, είχε κάποια αναπηρία. Αν ακούγατε άλλους να χρησιμοποιούν τη λέξη που τον περιγράφει, σαν βρισιά, πώς θα σας φαινόταν?
7: Έχεις δίκιο. Δεν θα μου άρεσε. Από εδώ και πέρα δεν θα χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη έτσι.
6: Ούτε κι εγώ.
2: Αυτό έχει σημασία. Να μαθαίνουμε και να αλλάζουμε.

0: Μη χρησιμοποιείτε τη λέξη αμαία για να μειώσετε κάποιον. Δεν είναι θέμα ευαισθησίας, είναι θέμα αξιοπρέπειας. Και αν βλέπετε κάποιον να το λέει, μπορείτε απλώς να μην το ενισχύσετε. Πολλές φορές αυτό αρκεί για να σταματήσει μια κακή μόδα. Οι λέξεις έχουν δύναμη. Ας τις χρησιμοποιούμε για να στηρίζουμε, όχι για να πληγώνουμε.
1: Ένα κοινωνικό μήνυμα των μαθητών του 7ου Γελκαλαμαριάς για την 3η Δεκέμβρη, Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία.

κόπια σε κι πιε ποιοτή, το παπί πιε σα στουπί. Κόπια σε κι πιε ποιοτή, το παπί πιε σα στουπί. Παπα, δεν πάνε τα πόδια, γύρω μου γυρίζουν όλα. Παπα, χάνω τα λόγια, πώς θολώσαν γύρω μου όλα. Παπα,

Παπα, δεν πάνε τα πόδια. Γύρω μου γυρίζουν όλα. Πάπα, πα, χάνω τα λόγια. Πώς θολώσαν γύρω μου όλα. Πα, πα, πα, πα.

Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

0: 24 ώρες μαζί.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Όταν είμαστε σε σχολείο, μιλάμε σε αγνώστους.
5: Όχι!
4: Λέμε το όνομά μας στους σωστούς τρόπους που δεν ξέρουμε.
5: Όχι!
4: Παίρνουμε σοκολάτες από αγνώστους.
5: Όχι!
4: Λέμε σε ξένους ανθρώπους που μένουμε.
5: Όχι!
4: Στο ίντερνετ τότε γιατί? Και στο ίντερνετ δεν μιλάμε σε αγνώστους, δεν λέμε που μένουμε. Και δεν λέμε το όνομά μας. Όταν πιαλεύουν, μη πιαλώνεις.
6: Η Νάξος έχει πολύ ωραίες παραλίες, όπως ο Άγιος Προκόπης. Για την παραλία αυτή θα έχετε ακούσει, γιατί είναι από τις καλύτερες της Ελλάδας και ίσως και της Ευρώπης. 5 χιλιόμετρα από την πόλη της Νάξου σε απάνεμη τοποθεσία με λευκή άμμο.
7: Επίσης ο Άγιος Γεώργιος στα 3 μόλις λεπτά από την πόλη της Νάξου και κινούμενη νότια βρίσκουμε την παραλία του Αγίου Γεωργίου. Μία μόδης και πολυσύχναστη παραλία με ρηχά νερά.
6: Θα έχετε ακούσει σίγουρα για την παραλία της Αγίας Άννας. Είναι η συνέχεια του Αγίου Προκοπίου και είναι αυτή μία από τις διάσημες παραλία της Νάξου.
8: Παραλία
6: με ψηλή άμμο και δάσος.
9: Η Πλάκα αποτελεί συνέχεια της παραλίας της Αγίας Άννας και αυτής του Αγίου Προκοπίου.
10: Επίσης, μια γνωστή παραλία είναι το Πυργάκι. Το όνομά της το πήρε από το λόφο που εκεί βρίσκεται το παρατηρητήριο για τους πειρατές.
11: Ακόμα μια παραλία είναι ο Πάνερμος, η οποία είναι η πιο απομακρυσμένη ακτή του νησιού, 54 χιλιόμετρα από τη χώρα της Νάξου. Μικρός και απάνερμος όρμος με μικρή παραλία και φοίνικες.
12: Ακόμη μια που ξεχάσαμε είναι η Μικρή Βίγλα. Όπως καταλαβαίνουμε και από το όνομα της Βίγλας, παλιότερα ήταν παρατηρητήριο προφανώς για τον κίνδυνο των πειρατών στην Άξο.
11: Σας περιμένουμε στις παραλίες μας.
13: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.
14: Δεν χρειάζεσαι αλκοόλ για να περάσεις καλά στη σχολική εκδρομή.
15: Έλα πάμε.

0: European School Radio.
1: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.

0: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Καλημέρα, καλημέρα και καλώς ορίσατε στο σημερινό μας podcast. Σήμερα θα θίξουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα, την ψυχική υγεία. Θα δούμε πώς επηρεάζεται μέσα από τις τέχνες και το διαδίκτυο.
1: Καλημέρα και από εμένα. Θα αρχίσουμε με το πώς το διαδίκτυο επηρεάζει την ψυχική μας υγεία. Κάθε πρωί, μόλις ξυπνάμε, κοιτάμε το κινητό. Τα social media είναι πια το πρώτο πράγμα που βλέπουμε και το τελευταίο πριν κοιμηθούμε. Αλλά πώς επηρεάζει αυτό την ψυχική μας υγεία? Σήμερα, στο επεισόδιο «Η ζωή μετά τα likes», θα μιλήσουμε για τη σχέση μας με τα κοινωνικά δίκτυα, τις καλές και τις κακές πλευρές και πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε με υγιή τρόπο. Μαζί μας ο ψυχολόγος κύριος Παπαδόπουλος, ο Μάριος και η Ιωάννα.
0: Ας ξεκινήσουμε με τον Μάριο και την Ιωάννα. Πώς είναι για εσάς η καθημερινή χρήση στα social media?
2: Εγώ τα χρησιμοποιώ συνέχεια, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μου αρέσει να βλέπω τι κάνουν οι φίλοι μου, αλλά πολλές φορές νιώθω ότι έχουν πιο ενδιαφέρουσα ζωή από μένα.
3: Κι εγώ το ίδιο. Όταν βλέπω φωτογραφίες από ταξίδια ή τέλειες ζωές, με πιάνει άγχος, αλλά ταυτόχρονα τα social media είναι και ο τρόπος μου να επικοινωνώ με φίλους.
0: Αυτή η αντίφαση είναι κάτι που βιώνουν πολλοί νέοι. Χαρά και άγχος ταυτόχρονα.
1: Κυρία Παπαδόπουλε, γιατί τα social media μας επηρεάζουν τόσο έντονα?
4: Κάθε φορά που λαμβάνουμε ένα like ή σχόλιο, ο εγκέφαλος απελευθερώνει την ντοπαμίνη, την ορμόνη της χαράς. Έτσι νιώθουμε ικανοποίηση. Όμως όταν αυτή η επιβεβαίωση δεν έρχεται, νιώθουμε απογοήτευση ή άγχος. Η συνεχή σύγκριση με τους άλλους μπορεί να μειώσει την αυτοεκτίμηση, ειδικά στους εφήβους που διαμορφώνουν ακόμα την ταυτότητά τους.
2: Δηλαδή είναι φυσιολογικό να επηρεάζομαι από τα likes?
4: Απολύτως. Δεν είναι αδυναμία, είναι ανθρώπινο. Το σημαντικό είναι να το αναγνωρίζουμε και να βρίσκουμε ισορροπία.
3: Παρ' όλα αυτά, τα social media έχουν και καλά. Έχω γνωρίσει άτομα.

0: άτομα με τα ίδια ενδιαφέροντα. Έχω μάθει πράγματα που δεν θα μάθαινα αλλιώς.
1: Ακριβώς. Αν τα χρησιμοποιήσουμε σωστά, είναι εργαλεία επικοινωνίας, ενημέρωσης και έμπνευσης. Το πρόβλημα αρχίζει όταν αντικαθιστούν την πραγματική επαφή ή όταν μας κάνουν να νιώθουμε ανεπαρκείς.
0: Οπότε το κλειδί είναι η ισορροπία, όχι η απόρριψη.
2: Κύριε Παπαδόπουλε, τι μπορούμε να κάνουμε για πιο υγιή χρήση?
1: Πρώτον, θέστε όρια στη χρήση. Δεύτερον, ακολουθήστε λογαριασμούς που σας εμπνέουν. Τρίτον, κάντε μικρά διαλύματα, ψηφιακή αποτοξίνωση. Και τέλος, να θυμάστε ότι η αξία σας δεν μετριέται σε likes.
3: Εγώ άρχισα να αφήνω το κινητό μακριά πριν κοιμηθώ. Κοιμάμαι πολύ καλύτερα.
0: Κι εγώ κάνω offline μέρες. Αντί να χαζεύω στο κινητό, βγαίνω με φίλους και η διάθεσή μου βελτιώθηκε. Τα social media μπορούν να μας συνδέσουν ή να μας απομονώσουν. Εξαρτάται από τον τρόπο που τα χρησιμοποιούμε. Η ψυχική μας υγεία αξίζει περισσότερα από ένα like. Ευχαριστούμε τον Μάριο, την Ιωάννα και τον κύριο Παπαδόπουλο.
2: Πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα για να επιστρέψουμε και να μιλήσουμε για την ψυχική υγεία και πώς επηρεάζεται μέσα από τις τέχνες.
0: Επιστρέψαμε και έχουμε μαζί μας τον Κώστα, τον Ντίνο και τον Ανέστη να μας πούν πώς επηρεάζουν οι τέχνες στην ψυχική υγεία.
1: Γεια σας και από εμάς. Σήμερα θα σας μιλήσουμε για το πώς μέσα από τις τέχνες μπορούμε να εκφράσουμε την ψυχική μας υγεία. Ας ξεκινήσουμε με τη μουσική.
4: Η μουσική έχει τεράστια επίδραση στη διάθεσή μας, είτε ακούμε το αγαπημένο μας τραγούδι, είτε παίζουμε ένα όργανο. Η μουσική μας βοηθάει να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας, να χαλαρώσουμε και να νιώσουμε καλύτερα.
5: Επόμενη τέχνη είναι η ζωγραφική. Η ζωγραφική δεν είναι απλώς χρώματα σε ένα χαρτί ή σε έναν καμβά. Είναι η απόπειρα να βγάλεις προς τα έξω ό,τι συμβαίνει μέσα σου. Μέσα από εικόνες, σχήματα και γραμμές μπορείς να πεις την ιστορία σου. Ακόμα και αν δεν ξέρεις πώς να την εκφράσεις με λόγια, δεν χρειάζεται να είσαι καλλιτέχνης. Το να ζωγραφίσεις ή να σχεδιάσεις ή να χρωματίσεις είναι μια διαδικασία ηρεμίας, συγκέντρωσης και σύνδεσης με τον εσωτερικό σου κόσμο.
1: Συνεχίζουμε με μια ακόμα τέχνη που είναι ο χορός.
4: Ο χορός είναι ο πιο φυσικός τρόπος να εκφραστούμε. Είναι το σώμα που παίρνει το λόγο όταν το σώμα σωπαίνει μέσα. Από την κίνηση μπορούμε να αφήσουμε πίσω εντάσεις, φόβους και μπλοκαρισμένα συναισθήματα. Να νιώσουμε ελεύθεροι, να νιώσουμε ζωντανοί. Δεν έχει σημασία αν χορεύεις καλά, σημασία έχει ότι κινείσαι, ότι επιτρέπεις τον εαυτό σου να νιώσει, να απελευθερώσει και να χαρεί.
1: Ας συνεχίσουμε με την τελευταία μας τέχνη, τον αθλητισμό.
5: Ο αθλητισμός είναι πολλά περισσότερα από φυσική δραστηριότητα. Είναι ο τρόπος ζωής, είναι πειθαρχία και φροντίδα του εαυτού σου μέσα από την άσκηση. Το σώμα αποβάλλει την ένταση και το άγχος. Ο εγκέφαλος παράγει ενδορφίνες, φυσικές ορμόνες ευτυχίας που μας κάνουν να νιώθουμε καλύτερα, πιο χαλαροί και πιο ζωντανοί.
1: Είτε μέσα από τη μουσική, τη ζωγραφική, τον χορό ή τον αθλητισμό, αυτό που έχει σημασία είναι να βρίσκουμε τρόπους να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας και να φωτίζουμε την ψυχική μας υγεία.
0: Θέλαμε να ευχαριστήσουμε τα παιδιά για την παρουσίαση που μας έκαναν.
2: Τέλος, θα πάρουμε μία συνέντευξη από έναν φοιτητή, τον Ανέστη, γιατί θέλει να αλλάξει τη σχολή του. Όπως προανέφερα, σήμερα μιλάμε για κάτι που τρομάζει πολλούς φοιτητές, την αλλαγή σχολής. Μαζί μας, ο Ανέστης, που πρόσφατα αποφάσισε να αφήσει τη σχολή του, για κάτι που πραγματικά αγαπά. Γεια σου, Ανέστη.
5: Γεια σας. Ναι, αποφάσισα να αλλάξω σχολή και όχι, δεν τρελάθηκα ακόμα.
2: Χα, καλό αυτό. Και πώς αντέδρασε η οικογένειά σου όταν τους το είπες?
5: Αρχικά νόμιζαν πως είχα χάσει το μυαλό μου. Ο μπαμπάς μου είπε, είσαι σίγουρος, αλλαγή σχολής. Και η μαμά μου είπε, και τα λεφτά. Αλλά μετά με άκουσαν προσεκτικά και με στήριξαν.
2: Δηλαδή, η οικογένειά σου σε έκανε να νιώσεις πιο ασφαλής για την απόφαση?
5: Ακριβώς. Ήξερα ότι ό,τι και αν γίνει, δεν θα με αφήσουν μόνο. Αυτό με έκανε να πω, okay, πάμε.
2: Τι θα έλεγες σε όσους φοβούνται να μιλήσουν στην οικογένεια για αλλαγή σχολής?
5: Να το κάνουν με ειλικρίνεια και λίγο χιούμορ. Να εξηγήσουν γιατί θέλουν να αλλάξουν σχολή και να δείξουν ότι έχουν σκεφτεί καλά την απόφαση. Η οικογένεια συνήθως ανησυχεί μόνο επειδή νοιάζεται.
2: Σωστά. Και έτσι καταλήγουμε ότι η υποστήριξη από την οικογένεια είναι σαν αερόσακος. Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα τον χρειαστείς, αλλά είναι καλό να τον έχεις.
0: Το σημερινό επεισόδιο έχει φτάσει στο τέλος του. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους καλεσμένους μας.
6: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
7: Είμαι ο Χάρης και αναλαμβάνω σπαζοκεφαλιές, ανέκδοτα και τη στήλη τη Ξερσάτη.
8: Γεια σας, είμαι ο Νικόλας και είμαι υπεύθυνος για την επεξεργασία του κειμένου στην εφημερίδα.
9: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος και είμαι υπεύθυνος για τα νέα από όλο τον κόσμο.
10: Είμαι η Σοφία και είμαι υπεύθυνη για τις ζωγραφιές.
11: Γεια σας, είμαι ο Θεάνος και είμαι υπεύθυνος για την επιλογή των συνεντεύξεων.
12: Γεια σας, είμαι η Μαρία και η αρμοδιότητά μου είναι να πάρω συνέντευξη από δύο παιδιά του σχολείου.
13: Γεια σας, είμαι η Μελιάνα και η αρμοδιότητά μου είναι να πάρω συνέντευξη από την κυρία Δήμητρα που διατηρεί καθαρό το σχολείο μας.
14: Είμαι η Ευελίνα και είμαι υπεύθυνη για την ανάρτηση των επεισοδίων στο podcast.
15: Είμαι ο Χάρης και έχω αναλάβει τα αθλητικά νέα.

0: Πόσες ώρες περνάς online? Μήπως ήρθε ώρα για λίγο offline?
1: Είμαστε έκτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου Παλιάς Πόλης Κέρκυρας και δημιουργήσαμε τη σειρά podcast online, offline.
0: Μιλάμε για τον εθισμό στο διαδίκτυο, την ασφάλεια, τον ύπνο και την ψυχική υγεία παιδιών και φίβων.
1: Γιατί το διαδίκτυο θέλει γνώση, όχι υπερβολή.
0: Ακούστε μας στο European School Radio στο πλαίσιο της διαδιαφωνικής καμπάνιας για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2026.

0: Σήμερα μπήκα στο Roblox και ένας άγνωστος έλεγε να γίνουμε φίλοι και να βρεθούμε σε ένα πάρκο. Τότε η φίλη μου ήταν δίπλα μου και μου είπε:
1: «Φιλενάδα, μήπως να πας, μπορεί να είναι κανένας όμορφος».
0: Εγώ απάντησα: «Είσαι σίγουρη, είναι ασφαλής».
1: «Γιατί, τι θα πάθεις, τη συνέχεια στα επεισόδια μας».
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.
3: Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας, καθώς συμβαίνουν απίστευτα πράγματα.
2: Σίγουρα έχετε ακούσει για τον Φιλέα Φογκ, τον άντρα που έχει βάλει στοίχημα ότι θα καταφέρει να κάνει το γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες.
3: Όλοι και όλες με αυτό ασχολούνται. Και να σου πω κάτι, πιστεύω ότι θα τα καταφέρει, γιατί η τύχη ευνοεί τους τυχερούς.
2: Καλά, εγώ δεν συμφωνώ. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας.
3: Σωστά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε λάβει από την αστυνομία, ο Φιλέας Φογκ είναι ο ληστής της Τράπεζας του Λονδίνου, καθώς έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά μαζί του.
2: Επιπλέον, οι πληροφορίες μας λένε ότι ένας επιθεωρητής της Scotland Yard περιμένει στο Σουέζ το ένταλμα να τον συλλάβει μόλις αποβιβαστεί εκεί.
3: Λέτε να είναι αυτός ο κλέφτης. Μείνετε συντονισμένοι. Μόλις έχουμε νεότερα, θα διακόψουμε ξανά το πρόγραμμά μας για να σας ενημερώσουμε.

0: στο European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
1: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Με σήμερα το πρωί έπαιζε στον υπολογιστή του μπαμπά μου και συμβαίνει κάτι περίεργο.
5: Τι έγινε?
4: Μου βγήκε μία φωτογραφική μηχανή και ήθελα να βγάλω μία φωτογραφία.
6: Σε μένα είχε συμβεί αυτό.
5: Και τι έκανες εσύ?
6: Απλώς φώναξε τον μπαμπά μου και μου είπε ότι ήταν ο μεσιάς που ήθελε να μπει μέσα στον υπολογιστή.
5: Σαν τον κορονοϊό?
6: Ναι, ναι, σαν τον κορονοϊό που μπαίνει μέσα μας για να αρρωστήσουμε.
7: Γι' αυτό δεν πρέπει να αφήνουμε τα στοιχεία μας πουθενά.
6: Ούτε τη φωτογραφία μας, ούτε το όνομά μας.
7: Πουθενά τον... Στα στοιχεία μου πουθενά τον κίνδυνο μακριά αφήνω.
8: Γεια σας, καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας. Είμαστε τα παιδιά της τετάρτης τάξης του 6ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδιάς και σήμερα θα μιλήσουμε για το σχολείο μας. Εγώ είμαι ο Δημήτρης και στην παρέα μας θα είναι ο Πάνος.
9: Γεια σας.
8: Ο Νίκος.
10: Γεια σας.
8: Και ο Ραφαήλ.
11: Γεια σας.
8: Το σχολείο μας, το 6ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδιάς, βρίσκεται στην οδό Σκούρτων και Βαγίων.
12: Φέτος, στο σχολείο μας θα γίνουν πολλές αλλαγές και θα θέλαμε να τις μοιραστούμε μαζί σας. Ας ξεκινήσουμε.
13: Είναι πιθανό να έρθει στο σχολείο μας παιδιά που δεν μπορούν να περπατήσουν. Οπότε ο διευθυντής αποφάσισε να χτιστεί ένα σανσέρ για να μπορούν να ανεβαίνουν στον πρώτο όροφο.
14: Θα κατασκευαστεί μια νέα μεγάλη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων που θα γίνονται οι γιορτές μας και θα λειτουργεί εκεί και το γυμναστήριο. Δυστυχώς τον χειμώνα βρέχει ή έχει κρύο και δεν μπορούμε να κάνουμε άνετα γυμναστική. Τώρα θα λυθεί αυτό το πρόβλημα. Η παλιά αίθουσα εκδηλώσεων θα χωριστεί και θα γίνει μια νέα τάξη και ένα εργαστήριο πληροφορικής. Εκεί θα είναι και η βιβλιοθήκη μας.
8: Ο λαχανόκηπος βρίσκεται στο γήπεδο του μπάσκετ. Δυστυχώς βρέχει μερικές φορές και δεν μπορούμε να φυτέψουμε γιατί δεν έχει στεγνώσει ακόμα η λάσπη. Τον Μάρτιο μάλλον θα φυτέψουμε διάφορα λαχανικά, όπως ντομάτες και φασολάκια.
12: Αυτά τα πράγματα θα γίνουν φέτος και το σχολείο μας θα γίνει καλύτερο.
13: Είμαστε τα παιδιά της Δέλτα 2 τάξης του 6ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδιάς και μοιραστήκαμε μαζί σας τα νέα του σχολείου μας. Μέχρι την επόμενη εκπομπή να περνάτε καλά.
15: Αντίο!
16: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
17: Φίλοι!
18: Φίλοι!
19: Φίλες!
20: Φίλες, φίλες!
21: Παιδιά, τι έχουμε εδώ?
22: Ένα κουτί!
23: Γράφει κάτι απ' έξω.
24: Η δύναμη της φιλίας.
22: Το ανοίγουμε!
23: Ναι, ναι, ναι!
25: Α, ένα χαμόγελο!
26: Μια αγκαλιά!
27: Αξέχαστες στιγμές!
10: που σε βοηθάει να σηκωθεί.

0: έμπνευση για τα ωραία και τα υψηλά.
1: Μια συντροφιά σκανδαλιές, στα αστεία, στις περιπέτειες, στα φανταστικά ταξίδια, μα και στα αληθινά.
2: Έχει κι άλλα, δείτε εδώ!
3: Μαζί σου μπορώ να τραγουδώ,
4: μπορώ να στυφτώ,
5: μπορώ να ξεχαστώ,
6: να μοιραστώ,
7: να εμπιστευτώ,
8: μπορώ να αγαπώ!
5: Ούψ!
0: Πόνεσες, φίλε μου!

ο Θεός. Μα εσύ πιο πολύ μου μοιάζεις γυαλίκος νηστικός. Κι όταν στα πρόβατα γορεύεις για το έθνος το καλό, διάολε, σε βλέπω να

0: ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Γεια σας παιδιά, σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι σημαντικό.
2: Θα μιλήσουμε για τη φιλία, για την καλοσύνη και για το bullying.
3: Ξέρετε τι είναι το bullying?
4: Όχι!
5: Bullying είναι όταν κάποιος
6: μας κοροϊδεύει
7: και μας πρόχνει.
8: Άσχημα λόγια.
9: Αυτό δεν μας κάνει να νιώθουμε καλά.
10: Στο σχολείο θέλουμε όλοι να νιώθουν
11: ασφαλείς,
12: αγαπημένοι.
13: Και τι μπορούμε να κάνουμε?
14: Λέμε σταμάτα με δυνατή φωνή.
15: Πηγαίνουμε σε κάθε κυρία και σε κάθε κύριο που πιστευόμαστε.
16: Και ξέρετε κάτι?
17: Όταν βλέπουμε ένα παιδάκι του λέμε, θέλεις να παίξουμε?
18: Γιατί στο σχολείο
19: δεν κοϊδεύουμε,
20: δεν χτυπάμε, μιλάμε με καλοσύνη.
0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
21: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας «Μια πόλη για όλους». Σήμερα θα μιλήσουμε για το δικαίωμα στην πρόσβαση. Μαζί μας έχουμε μια πολύ σημαντική καλεσμένη.
22: Καλώς ήρθες στην παρέα μας, στο σχολείο μας. Πώς σας λένε?
23: Καλώς σας βρήκα.
22: Τι δουλειά κάνεις?
23: Αρχικά είμαι η μαμά της μαθήτριάς της Κυβέλης και ήρθα εδώ να σας μιλήσω γιατί είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και δουλεύω σε δημοτικό σχολείο. Εκεί υποστηρίζω διάφορα παιδάκια από διάφορες τάξεις που έχουν δυσκολίες στα μαθήματα. Μπαίνω μέσα στην τάξη από τα παιδάκια που έχουν δυσκολίες είτε στη γλώσσα είτε στα μαθηματικά και κάνω το μάθημα να είναι πιο εύκολο για τους ίδιους, για να μπορούν να συμμετέχουν στο μάθημα της τάξης.
24: Είμαστε όλοι ίδιοι.
23: Είμαστε όλοι ίδιοι. Για να κοιτάξουμε λίγο γύρω μας, για να κοιτάξουμε τον διπλανό μας, είμαστε ίδιοι. Εσείς τι λέτε, είμαστε?
25: Όχι.
23: Είμαστε διαφορετικοί, ερχόμαστε στον κόσμο αυτό, ο καθένας είναι μοναδικός. Έχουμε διαφορετικά μαλλιά, διαφορετικά μάτια. Τι έχουμε μέσα στο μυαλουδάκι μας, μέσα στο μυαλό μας? Και διαφορετικές σκέψεις, αυτή είναι και η ομορφιά.

0: το να είμαστε όλοι διαφορετικοί, οπότε δεν μοιάζουμε.
1: Γιατί είναι ωραίο να είμαστε διαφορετικοί?
0: Τι ωραία ερώτηση. Γιατί είναι ωραίο να είμαστε διαφορετικοί? Γιατί αν ήμασταν όλοι οι ίδιοι και σκεφτόμασταν όλοι με τον ίδιο τρόπο, δεν θα μαθαίναμε καινούργια πράγματα. Έτσι λοιπόν, αν σκεφτεί κάποιος κάτι διαφορετικό, μπορεί να μου δώσει μια καινούργια ιδέα που δεν την έχω σκεφτεί. Επίσης, σας αρέσει το ουράνιο τόξο?
2: Ναι!
0: Τι είναι αυτό που το κάνει να είναι τόσο όμορφο?
2: Τα χρώματα!
0: Αν ήταν όλα ίδια θα ήταν ωραίο?
2: Όχι!
0: Άρα αυτό που το κάνει να είναι όμορφο είναι το ότι έχει διαφορετικά χρώματα. Αυτή είναι λοιπόν...
1: Γιατί κάποια και... παιδιά κάθονται σε μαξίδιο.
0: Μαξίδιο, γιατί μπορεί να έχουν γεννηθεί έτσι. Να είχαν κάποιο ατύχημα στην πορεία της ζωής τους και αργότερα να καθίσουν σε ένα παιδικό μαξίδιο. Δηλαδή δεν ήταν πάντα...
1: Μπορεί όταν μπορούν όλοι να αυτά τα παιδιά να, να κάνουν τα όλα. Εμείς τα...
0: Τι κάνουμε εμείς δηλαδή? Τι χρειαζόμαστε δηλαδή για να ζήσουμε? Τι είναι αυτά τα βασικά που χρειαζόμαστε? Τροφή,
2: νερό.
0: Και ένα σπίτι, ναι. Μετά για να διασκεδάσουμε,
1: οικογένεια.
0: Τι χρειαζόμαστε.
2: Μέρα.
0: Να πάμε σε ένα πάρκο. Επίσης, τι άλλο χρειαζόμαστε? Τι κάνουμε, πηγαίνουμε στο
1: σχολείο.
0: Άρα λοιπόν όλα αυτά μπορούν να τα κάνουν όλοι, αν ο κόσμος μας είναι φτιαγμένος για όλους.
1: Τι σημαίνει ο κόσμος να είναι φτιαγμένος για όλους?
0: Σημαίνει να είναι, να μπορούν όλοι να κινούνται ελεύθερα, όλοι να μπορούν να πηγαίνουν στο σχολείο, όλοι να μπορούν να νιώθουν ασφαλείς. Και αυτό πώς μπορεί να γίνει? Αν, για παράδειγμα, μία πόλη είναι φτιαγμένη για όλους τους ανθρώπους, δηλαδή να έχει φαρδιά πεζοδρόμιο για να μπορεί να περπατήσει ένας άνθρωπος με αναπηρικό αμαξίδιο, να έχει φανάρια με ήχο για να μπορεί ένας άνθρωπος με μειωμένη όραση ή τυφλός να μπορέσει να περάσει με ασφάλεια το δρόμο, να υπάρχουν πλακίδια όδευσης τυφλών για να μπορούν να κινούνται μόνοι τους αυτόνομα με ασφάλεια, να μπορούν να πηγαίνουν να διασκεδάζουν, να βλέπουν ένα θεατρικό ή στον κινηματογράφο ή σε ένα πάρκο και να υπάρχουν κατάλληλες υποδομές, μπάρες, να υπάρχουν διερμηνείς, όλα αυτά που θα πούμε και στη συνέχεια. Να μπορεί δηλαδή ο καθένας να κάνει μόνος του όλα αυτά που κάνουμε όλοι οι υπόλοιποι και να νιώθει ασφάλεια.
1: Τι γίνεται τώρα σε αυτό και είναι το πακάρο πάνω?
0: Αν κάποιο αυτοκίνητο παρκάρει πάνω στο πεζοδρόμιο, δημιουργεί μία δυσκολία για όλους μας. Όχι μόνο στα άτομα αυτά που είναι σε ένα αναπηρικό αμαξίδιο, και σε μία μαμά που έχει ένα καροτσάκι με το μωράκι της μέσα, σε έναν ηλικιωμένο, ακόμα και σε έναν απλό πολίτη, γιατί δεν μπορεί να περπατήσει πάνω στο πεζοδρόμιο που νιώθει ασφάλεια. Θα πρέπει να κατέβει στον δρόμο και να κινδυνεύσει η ζωή του. Άρα, είναι σωστό να παρκάρουν τα αυτοκίνητα πάνω στα πεζοδρόμια? Είναι επικίνδυνο. Είναι λάθος.
1: Ένας άνθρωπος περάσει πεζοδρόμιο με ασφάλεια.
0: Καταρχήν, φαρδιά πεζοδρόμια. Και για να κατέβει το πεζοδρόμιο χρειάζεται να υπάρχει μία ράμπα για να μπορεί να κατέβει με ασφάλεια. Και να περάσει το δρόμο χρειάζεται επίσης αυτό που χρειαζόμαστε τώρα υπόλοιπο. Πού περνάμε το δρόμο με ασφάλεια? Τι χρειάζεται να έχει κάτω ο δρόμος για να το περάσουμε με ασφάλεια? Πώς λέγονται αυτές οι λευκές γραμμούλες? Από πού περνάμε?
2: Διάβαση.
0: Μπράβο. Πρέπει να περάσει λοιπόν το δρόμο με ασφάλεια από τη διάβαση και να έχει ράμπα και φαρδί πεζοδρόμιο.
1: Τι χρειάζεται ένας άνθρωπος προβλήματα για να περπατήσει ελεύθερα?
0: Προβλήματα όρασης?
1: Ναι.
0: Ένας άνθρωπος με μειωμένη όραση ή τύφλωση, κάτι που δουλεύει καθόλου δηλαδή, για να μπορεί να κινείται αυτόνομα μόνος του, δηλαδή χωρίς βοήθεια στον δρόμο, χρειάζεται να υπάρχουν παντού αυτές τα πλακίδια που παρατηρήσετε και στον βγήκατε στην πόλη, που είναι τα πλακίδια όδευσης τυφλών. Αυτές οι πλάκες μπορεί να κινείται κάποιος άνθρωπος με τύφλωση εκεί με ασφάλεια. Πάει το δρόμο με ασφάλεια επίσης τα φανάρια, τα οποία έχουν έναν ήχο. Κάνουν έναν ήχο όταν ανάβει πράσινο για τους πεζούς. Δεν αρκεί μόνο δηλαδή το φως. Πώς θα δουν το φως αφού δεν βλέπουν? Δεν αρκεί λοιπόν το φως, χρειάζεται και ο ήχος. Άρα είναι απαραίτητα αυτά τα φανάρια με τον ήχο, όταν ανάβει πράσινο για τους πεζούς, να ακούει τον ήχο και να μπορεί να περνάει
3: παλόγια.
0: Πώς νιώθουν όλοι οι άνθρωποι συναντάνε εμπόδια? Πώς νιώθουν όταν εσείς θέλετε να πάτε να περάσετε το δρόμο και δεν μπορείτε, γιατί δεν νιώθετε ασφαλείς? Πώς νιώθετε?
1: Λυπημένοι,
0: δεν νιώθετε ανασφαλείς και ότι κινδυνεύετε, δεν νιώθετε καλά?
1: Πρέπει να περιέχουμε όλοι παντού.
0: Θα πρέπει να έχει ο καθένας το δικαίωμα να μπορεί να πηγαίνει όπου θέλει ο ίδιος. Και δεν μπορούμε να στερήσουμε σε κανέναν το δικαίωμα αυτό, να κινείται ελεύθερα ή να μπορεί να πηγαίνει όπου επιθυμεί. Γι' αυτό
1: το δικαίωμα. Να περπατάς ελεύθερα.
0: Είναι δικαίωμα σε όλους μας να κινούμαστε ελεύθερα χωρίς να υπάρχουν εμπόδια. Γι' αυτό πρέπει όλοι να φροντίσουν να υπάρχει ο κατάλληλος χώρος να κινούνται όλοι με ασφάλεια και ελεύθερα, ανεξαρτήτως. Ανεξάρτητα αν έχουν κάποια αναπηρία. Ο κόσμος πρέπει, ανήκει σε όλους, άρα πρέπει να είναι φτιαγμένος για όλους. Είναι δικαίωμα και όχι να μας κάνει κάποιος τη χάρη.
1: Δικαίωμα στην πρόσβαση.
0: Δικαίωμα στην πρόσβαση σημαίνει να μπορώ να κινούμαι ελεύθερα όπου θέλω, χωρίς εμπόδια. Οποιοδήποτε να μπορεί να κινείται ελεύθερα. Για παράδειγμα, να μπορώ να έχω πρόσβαση στο σχολείο μου, να έχω πρόσβαση. Να μπορώ να κάνω τα ψώνια μου, να μπορώ να πάω να διασκεδάσω σε ένα θέατρο, θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση, να μπορώ να κινούμαι ελεύθερα σε όλους τους χώρους και να νιώθω ασφαλής.
1: Τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε?
0: Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να ρωτάμε κάποιον αν χρειάζεται βοήθεια. Να βοηθάμε δηλαδή όποιον χρειάζεται, να λέμε, να προσφέρουμε τη βοήθειά μας, να μπαίνουμε στη θέση του άλλου. Πώς νιώθει? Να ακούσουμε. Για να έχουμε έναν κόσμο δίκαιο, θα πρέπει, είναι απλά τα πράγματα, θα πρέπει να είμαστε ευγενικοί και να βοηθάμε. Και για πείτε μου εσείς, τι θα πρέπει? Εγώ σας είπα τη δική μου γνώμη, εσείς τι πιστεύετε? Άλλος?
1: Να έχουμε καλοσύνη.
0: Καλοσύνη,
1: ειρήνη.
0: Αγάπη.
1: Ελευθερία.
0: Ελευθερία. Και εγώ ευχαριστώ.
4: Αυτή ήταν η εκπομπή μας, μια πόλη για όλους. Ευχόμαστε το μήνυμά μας να ακουστεί και κάθε γωνιά της πόλης να είναι. Για
5: τώρα
4: όλους.
5: Θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
6: Γεια σας!
7: Είμαστε οι μαθητές από το 2ο Γενικό Λύκειο Ολιβερίου.
8: Συμμετέχουμε για πρώτη φορά στο European School Radio.
9: Θέλαμε να ευχηθούμε μια υπέροχη ραδιοφωνική χρονιά σε όλους.
10: Με πολλή μουσική και δημιουργικότητα.
11: Είμαστε οι School Guns.
12: Θα αφήσω εδώ!

0: Τουρκία είναι ένα μεγάλο ψηφιακό ταξίδι.
1: Όμως προσοχή!
2: Για να είμαστε ασφαλείς, δεν δίνουμε ποτέ το όνομα ή τη διεύθυνσή μας σε αγνώστους.
3: Το διαδίκτυο είναι ένας μεγάλος κόσμος.
4: Αν δούμε κάτι που μας στεναχωρεί, το λέμε μέσα στους γονείς μας.
5: Μάθε να το ξερευνά σωστά.
6: Παίζουμε έξυπνα, μένουμε ασφαλείς.
7: Είμαστε μαθητές από το Λύκειο Μουχού. Εγώ ονομάζομαι Γιώργος Βελιβασάκης.
8: Γιώργος Κατεγαράκης.
9: Άγγελος Παπασφάκης.
10: Στέλιος Χατζάκης.
7: Στη σημερινή πρώτη μας εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε το χωριό μας στο Μουχό. Βρίσκεται σε υψόμετρο 400 μέτρων και απέχει 39 χιλιόμετρα ανατολικά του Ηρακλείου. Η απόψη για την ετυμολογία του τοπονύμιου είναι διάφορες. Στις βενετικές απογραφές αναφέρεται με το όνομα Μότσο, του 1583 ή 451 κατοίκους. Μια άποψη είναι ότι το όνομά του πήρε από τον Γενίτσαρ, σκληρό δυναστή που ήταν εκεί επί τουρκοκρατίας, τον Ιμπραχήμ Μοχόγλου.
11: Ο σημερινός πληθυσμός του χωριού είναι 2.142 κάτοικοι μαζί με τους κάτοικους της Θαλίδας. Το χωριό είναι αρκετά μεγάλο με διάφορες αναπλάσεις αναστηλώσεις οικειών. Διατηρεί το παραδοσιακό του χρώμα. Θα δείτε σπίτια στα στενά του σοκάκια που χρονολογούνται από το 16ο αιώνα.
12: Οι ιεροί ναοί που βρίσκονται μέσα στο χωριό είναι ανακαινισμένοι και προσεγμένοι ώστε να αφήνουν τον επισκέπτη προσκυνητή άφωνο από την εικόνα που αντικρίζει. Στο κέντρο του χωριού, σε μια μεγάλη γραφική πλατεία, υπάρχει ο δίκλητος ναός του Ευαγγελισμού και της Αγίας Παρασκευής. Ανηφορίζοντας από την πλατεία προς την νότια πλευρά, είναι ο ναός των Ισοδίων της Θεοτόκου, ο δίκλητος ναός του Αγίου Γεωργίου και Αγίου Σάβα και ο Αρχάγγελος. Παλαιότερα, οι τρεις πρώτες εκκλησίες αποτελούσαν τις τρεις ενορίες του χωριού, ενώ στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν περί τα 10 εξοκλήσια.
13: Οι κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία, κτηνοτροφία καθώς και με τον τουρισμό. Στο κέντρο του χωριού, στη μεγάλη πλατεία, γίνονται διάφορα πανηγύρια με αυτό το 15 Αύγουστο να ξεχωρίζει, το οποίο συγκεντρώνει πλήθος κόσμου. Επίσης, ο επισκέπτης αξίζει να παρακολουθήσει το μοχιανό καρναβάλι που συνήθως καταλήγει σε ξέφρενο γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
14: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.
15: Στην πλατεία μιας επαρχίας το πλήθος κοίταγε ενθουσιασμένο ένα γορίλα που κάτι τσιγκάνει τον είχαν φέρει φυλακισμένο. Δίχως εσχήνη και σεβασμό οι γεροντοκόρες του χωριού παίζαν ανέστητα με το ζώο. Δεν λέω πώς, δεν λέω πού. Προσοχή στο γορίλα. Το μεγάλο κλουβί που έγκλειστη ζούσε κακόμοιρη φύση. Από το μανίκι δεν ξέρω γιατί. Ίσως να το είχαν άσχημα κλείσει. Το τέρας βγαίνοντας έξω από εκεί. Σκέφτηκε σήμερα θα το αναλάβω. Μίλουσε για την παρθενιά του που χρόνια τώρα τον είχε σκλάβει.

Κοίταξε, προσοχή! Του γορίλα του έχει σαλέψει. Δεν έχει δει ποτέ του μαϊμού. Γι' αυτό μπορεί να τα μπερδέψει. Απ' τους παρόντες τότε ο καθής σπέφτει τα νότα του να προφυλάξει. Οι γεροντοκόρες απέδειξαν πως άλλο ιδέες κι άλλο η πράξη.

σώμο θυμαδών ξεχύνεται έντρομο στο δρόμο. Μα ένας ψύχρεμος δικαστής και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο. Κι αφού οι υπόλοιποι την είχαν κάνει, το θηρίο πάτησε γκάζι. Τη γριούλα και το δικαστή με τέσσερις πίδους τους αρπάζει. Προσοχή στο γορί! Αχ, αναστέναξη γιαγιά, να πάρει εμένα είναι απίθανο μάλλον. Θα ήταν τελείως παράξενο και δεν θα το ευχόμουν εκτός των άλλων. Να με μπερδέψει με μια μαϊμού, υποδικαστής ενοχλημένος. Είναι αδύνατον εντελώς, στο τέλος βγήκε γελασμένος.

Απαξιώντας λοιπόν τη γιαγιά, το δικαστή σφίγγει με πάθος και προς τους θάνους το τραβά. Ενώ αυτός του φώναζε, κάνεις λάθος. Τι ακριβώς συνέβη εκεί πίσω, αδυνατό να αναφέρω εκτενώς. Μα μ' είχε το θέαμα συνεπάρει, της φρίγος τη ένταση, τη ρυθμός.

κακό στο κορύφωμα που είχε το αλόκοτο ετούτο δράμα. Στρίγγλιζε κλαίγοντας ο δικαστής. Στα διαλύματα φώναζε μάνα σαν το φουκαρά που χθες καταδίκασε για ληστεία και για κοινό παραδειγματισμό τον αποτέλεσμα.

0: Καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας. Είμαστε οι The Classics, η ραδιοφωνική ομάδα του 23ου Δημοτικού Σχολείου Λεμεσού στην Κύπρο. Έχουμε σήμερα μαζί μας την αξιότιμη κυρία Ευγενία Καραπατάκη, μουσικό του σχολείου μας και ένα από τα ιδρυτικά μέλη του κουαρτέτου Εχόρδο του Δήμου Λεμεσού. Η εκπομπή είναι ένα αφιέρωμα στο κουαρτέτο Εχόρδο του Δήμου Λεμεσού, ένα από τα μουσικά σύνολα της πόλης μας για το οποίο είμαστε πολύ υπερήφανοι. Κυρία Καραπατάκη, χαιρόμαστε πολύ που σας έχουμε μαζί μας.
1: Κι εγώ επίσης, παιδιά.
0: Τι σημαίνει κουαρτέτο Εχόρδο?
1: Λοιπόν, να εξηγήσουμε τι σημαίνει κουαρτέτο. Κουαρτέτο είναι μία ομάδα που αποτελείται από 4 άτομα. Τώρα, κουαρτέτο Εχόρδο είναι μία ομάδα που αποτελείται από 4 έχορδα όργανα. Γιατί το διευκρινίζω? Γιατί υπάρχουν και κουαρτέτα πνευστών. Υπάρχουν και κουαρτέτα φωνών. Λοιπόν, σε ένα κουαρτέτο εχόρδων τα έχορδα είναι τα εξής. Πρώτο βιολί, δεύτερο βιολί, βιόλα, βιολοντσέλο.
0: Τι μουσική παίζει το κουαρτέτο?
1: Το κουαρτέτο εχόρδων παίζει, παιδιά, διάφορα είδη μουσικής. Το δικό μας το κουαρτέτο ως επιτοπλίστων ασχολείται με την κλασική μουσική. Επίσης, παίξαμε και μουσική κινηματογράφου. Δηλαδή, μουσική που είναι γνωστή μέσα από κινηματογραφικά έργα. Και παίξαμε και έργα Κυπρίων συνθετών, δηλαδή που έχουν μέσα το κυπριακό στίγμα της παράδοσης, κυπριακής παράδοσης. Έτσι. Επέξαμε και λίγα τάγκο του Πιατσόλα, που είναι άλλον είδος μουσικής. Ένα κουαρτέτο εχόρδων έχει μεγάλη ευχέρεια να παίξει μουσική. Εμείς ασχολούμαστε ως επιτοπλίστων, όπως σας είπα προηγουμένως, με την κλασική μουσική.
0: Πότε συστάθηκε η ομάδα?
1: Πάμε πολύ παλιά, πάω πολύ πίσω, Δέσποινα μου. Αναθυμούμε, είπα 26 χρόνια τώρα, το 2000. Περίπου το 2000, λίγο πριν το 2000.
0: Και συμμετέχουν στην ομάδα?
1: Συμμετέχουν οι εκλεκτοί συνάδελφοι Ανδρέας Νικολάου στο πρώτο βιολί, Γιώργος Χατζηγεωργίου στο δεύτερο βιολί, Ανδρέας Κελίρης στη βιόλα και εγώ στο βιολοντσέλο.
0: Πού μπορούμε να σας παρακολουθήσουμε?
1: Λοιπόν, το κουαρτέτο του Δήμου Λεμεσού κάνει 2 κύριες συναυλίες το χρόνο. Η μία είναι τα Χριστούγεννα και η άλλη είναι το Πάσχα. Λοιπόν, επίσης παρουσιάζεται σε διάφορες άλλες εκδηλώσεις. Είναι είτε στις Πανσέληνους, δηλαδή στα ολόγιωμα φεγγάρια για να γιορτάσουμε τις φωτεινές αυτές νύχτες με μουσική. Δηλαδή πότε έχει Πανσέληνων, άλλοτε είναι τον Αύγουστο, άλλοτε Σεπτέμβριο. Λοιπόν, και πού αλλού παρουσιαζόμαστε? Σε διάφορες συναυλίες διαφόρων φορέων. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση είναι διαφορετική φορής.
0: Τι ανατροφοδότηση παίρνετε από τις συναυλίες σας?
1: Με ρωτάς δηλαδή αν τους αρέσει αυτό που ακούν? Ωραία. Πιστεύω ότι τους αρέσει. Ιδάλλως θα ερχόντουσαν να μας ακούσουν. Βεβαίως αρέσει σε αυτούς που τους αρέσει το είδος της μουσικής αυτών, έτσι.
0: Έχετε πάει σε σχολεία για συναυλίες?
1: Πράγμα, δηλαδή, είναι πολύ καλό. Μέσα σε αυτές τις συναυλίες που ανέφερα προηγουμένως, είναι και οι εκπαιδευτικές συναυλίες που ξέχασα να αναφέρω. Έχουμε πάει, ναι, σε σχολεία διάφορα, κάνοντας εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Δηλαδή, καθοδηγούμε κάπως τα παιδιά πώς θα παρακολουθήσουν ένα κλασικό έργο.
0: Πέστε μας ένα συνθέτη του οποίου τη μουσική παίζεται συχνά στη συναυλία σας.
1: Ένα συνθέτης ο οποίος δεν λείπει σχεδόν καθόλου από τις συναυλίες μας είναι ο Τσέχος συνθέτης Άντονιν Τβόρζακ. Τώρα θα με ρωτήσετε γιατί. Ίσως επειδή το πρώτο βιολί του κουαρτέτου σπούδασε στη Τσεχία, σπούδασε στην Πράγα και είναι πολύ αγαπητός του συνθέτης. Έτσι έγινε και σε εμάς ένα συνθέτης ο οποίος αγαπούμε ιδιαίτερα και σχεδόν σε κάθε συναυλία συμπεριλαμβάνεται στο ρεπερτόριό μας.
0: Ας ακούσουμε ένα από τα πιο γνωστά του κομμάτια, το Romantic Pieces No. 1.

0: Υπέροχη μουσική μας ταξίδεψε.
1: Κύριε Καραπατάκη, τι σας ώθησε να ασχοληθείτε με τη μουσική?
2: Λοιπόν, από μικρή, όταν ήμουν μαθήτρια ζανεστά στο δημοτικό σχολείο, δεν έφευγα από την τάξη της μουσικής. Ήμουν συνήθεια με τα σκαλά της μουσικής μου. Έπαιζα μαντολίνων, έπαιζα αυλών. Κάτι που χωρίς να το συνειδητοποιήσω, έκανα με μεγάλη χαρά και μεγάλη ευκολία. Οπότε, κάποια στιγμή όταν με άκουσε ο δάσκαλος μου, μου είπε, ξέρεις, έχεις ταλέντο, θα μάθουμε έναν όργανο. Φανταστείτε τη χαρά μου που μου είπε να μάθω βιολοντσέλ. Εδώ, παιδιά, θέλω να τονίσω πόσο σημαντικός είναι ένας δάσκαλος να σας καταλάβει και να σας οδηγήσει στο δρόμο που θα ακολουθήσετε μετά.
0: Γιατί επιλέξατε το βιολοντσέλο ως το μουσικό σας όργανο?
2: Εδώ θα σου μιλήσω ειλικρινά. Αρχικά ήθελα να μάθω βιολί, γιατί τον καιρό που άρχισα εγώ να μαθαίνω όργανο, δεν ήταν γνωστό καν το βιολοντσέλο στην Κύπρο. Λοιπόν, ο δάσκαλος μου με κοίταξε έτσι και μου είπε, μάλλον δεν θα σου δώσω το βιολί, θα σου δώσω το βιολοντσέλο, χωρίς να ξέρω τι είναι το βιολοντσέλο. Οπότε πάω στο μάθημά μου και βλέπω ένα μεγάλο μουσικό όργανο εκεί να με περιμένει. Έδωσε μου το, καθοδήγησε με και από τότε γίναμε αναχωριστοί.
0: Πώς είναι η εμπειρία σας ως το μέλος του κουαρτέτου?
2: Είναι πλέον μέρος της ζωής μου, Μαργαρίτα μου. Είναι τόσο μέσα στη ζωή μου, είναι τόσο μέσα στη ρουτίνα μου οι πρόβες και οι συναυλίες, που είναι αναπόσπαστο μέρος της ζωής μου.
0: Πώς μπορείτε να συνδυάζετε τη δουλειά σας ως δασκάλα με το επάγγελμα της μουσικού?
2: Μα η δουλειά μου σαν δασκάλα είναι μουσικός. Είμαι και εκπαιδευτικός, έτσι. Δεν ξέρω, ήρθε από μόνο του. Το σκέφτηκα πότε ότι πρέπει να συνδυάσω το σωριστικό με το εκπαιδευτικό. Ήρθε από μόνο του. Συνδυάζεται άψογα, γιατί σαν δασκάλα είναι μουσική που διδάσκω.
1: Ποιος είναι ο αγαπημένος σας συνθέτης?
2: Λοιπόν, έκανα την ερώτηση αυτή πολλές φορές στον εαυτό μου. Δεν έχω καταλήξει σε ένα συγκεκριμένο συνθέτη. Μου αρέσουν πολλοί συνθέτες, κλασικοί συνθέτες όπως Μότσαρτ, Τσαϊκόφσκι, ο Μπετόβεν, όπως επίσης και σύγχρονοι συνθέτες που γράφουν μουσική κινηματογράφου, όπως ο Hans Zimmer, ο John Williams. Μπορώ να τους πω όλους, μου αρέσουν πολύ. Δεν μπορώ να πω συγκεκριμένα αυτός. Αυτός που ανέφερα όμως νομίζω είναι αγαπημένη.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας και για τις πληροφορίες που μοιραστήκατε. Ευχαριστούμε και το κοινό που μας άκουσε και ευχόμαστε να είχατε μία όμορφη ακρόαση.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου. Είμαι πολύ περήφανη για σας και πολύ ιδιαίτερα περήφανη που ήσασταν και μαθήτριες μου. Θέλω να πω ότι ήταν μια από τις πιο όμορφες συνεντεύξεις που έχω δώσει μέχρι τώρα. Όπως έχω δώσει πολλές, αλλά ήταν μια από τις πιο καλές συνεντεύξεις. Να σας πω και εγώ ένα μεγάλο μπράβο. Ευχαριστώ.
0: Κλείνουμε με ένα μουσικό κομμάτι του Hans Zimmer, το main theme της ταινίας «Πειρατές της Καραϊβικής».

0: Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο σημερινό μας podcast.
1: Σήμερα έχουμε ένα θέμα που ακούγεται λίγο βαρύ, αλλά θα το κάνουμε όσο πιο απλό και ενδιαφέρον γίνεται. Το στόχο 16 του ΟΗΕ.
2: Τι είναι ο ΟΗΕ?
3: Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, ή αλλιώς ο ΟΗΕ, είναι ένας οργανισμός στον οποίο συμμετέχουν σχεδόν όλες οι χώρες του κόσμου.
4: Ιδρύθηκε μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, για να μην ξαναζήσει ο κόσμος τέτοια καταστροφή.
1: Ο στόχος του είναι να υπάρχει ειρήνη, συνεργασία και σεβασμός στα δικαιώματα όλων.
3: Και για να το πετύχει αυτό, έχει βάλει 17 στόχους. Ένας από αυτούς είναι ο στόχος 16.
1: Τι λέει ο στόχος 16?
4: Ο στόχος 16 μιλάει για ειρήνη, δικαιοσύνη, ισχυρούς και δίκαιους θεσμούς. Επίσης, μιλάει και για συγκεκριμένες ελευθερίες και δικαιώματα που πρέπει να έχουν όλοι οι άνθρωποι.
0: Okay, αλλά τι σημαίνει αυτό το ισχυρή και δίκαιη θεσμή?
4: Θεσμοί είναι οι κανόνες και οι άνθρωποι που φροντίζουν να τηρούνται, δηλαδή νόμοι, δικαστήρια, κυβέρνηση.
0: Και στο σχολείο?
2: Κανονισμός, καθηγητές, διεύθυνση, μικροί θεσμοί.
0: Άρα, ισχυρή και δίκαιη σημαίνει
4: ότι οι κανόνες εφαρμόζονται πραγματικά και ισχύουν για όλους το ίδιο, ανεξάρτητα από το φύλο, την ηλικία, την εθνικότητα, το χρώμα του δέρματός σου, την οικονομική σου κατάσταση και το επάγγελμά σου.
0: Νομίζω ότι το έπιασε. Πολύ καλό ακούγεται.
1: Αξίζουμε όλοι το σεβασμό των γύρω μας, αλλά οφείλουμε και εμείς να τους σεβόμαστε.
4: Αυτό μου θυμίζει ένα περιστατικό χθες στο σχολείο. Άκου τι έγινε.
5: Flashback.
2: Έλα ρε, τι χάλια παπούτσια είναι αυτά. Έψαξες πολύ να τα βρεις.
0: Άσε με ρε εσύ.
1: Σταμάτα, δεν είναι ωραίο αυτό. Τι ρωτάς αν μπορούν οι γονείς της να αγοράσουν καινούρια? Εμείς την αγαπάμε για αυτό που είναι, γιατί είναι φίλη μας και όχι για τα παπούτσια της.
2: Καλά ντε, πλάκα κάνω, αφού δεν την πειράζει.
1: Αν ήταν πλάκα θα γελούσε και εκείνη.
2: Δίκιο έχεις, έκανα βλακεία.

0: Και αυτό με την ελευθερία που είπες, δηλαδή τι εννοεί ο στόχος 16 με αυτό, πολύ γενικό μου ακούγεται.
1: Καταρχάς, μιλάει για την ελευθερία έκφρασης. Αυτό σημαίνει να μπορείς να λες τη γνώμη σου, να γράφεις, να μιλάς και να ανεβάσεις κάτι online.
2: Και πότε αυτή περιορίζεται?
1: Περιορισμός υπάρχει όταν
3: κάποιος τιμωρείται επειδή είπε τη γνώμη του.
4: Δημοσιογράφοι δεν μπορούν να γράψουν την αλήθεια.
0: Υπάρχει λογοκρισία, δηλαδή δεν επιτρέπεται να εκφράζεται κανείς ελεύθερα.
3: Και εμείς τι ρόλο παίζουμε?
1: Μπορεί να μην είμαστε πολιτικοί ή δικαστές, αλλά μπορούμε να μην κάνουμε bullying.
4: Να λέμε τη γνώμη μας με σεβασμό.
3: Να υπερασπιζόμαστε κάποιον που αδικείται.
2: Να μην κάνουμε τα στραβά μάτια.
1: Και κάτι ακόμα πολύ σημαντικό.
0: Μπορούμε να λύνουμε τις διαφορές μας ειρηνικά, χωρίς βία.
3: Να ακούμε τους άλλους, ακόμα και όταν διαφωνούμε.
2: Και να σεβόμαστε το δικαίωμα του άλλου να λέει τη δική του γνώμη.
1: Γιατί η ελευθερία δεν σημαίνει κάνω ό,τι θέλω, σημαίνει ότι εκφράζομαι, αλλά σέβομαι και τους άλλους.
2: Και η ειρήνη δεν είναι κάτι μακρινό, ξεκινάει από το πώς φερόμαστε κάθε μέρα.
4: Και τελικά η δικαιοσύνη δεν ξεκινάει από τα δικαστήρια, ξεκινάει από εμάς.

0: Οπότε, την επόμενη φορά που θα ακούσετε για το στόχο 16, μην το σκεφτείτε σαν μάθημα, σκεφτείτε το όμως σαν αποστολή.
1: Που ξεκινά αυτή τη στιγμή εδώ.
2: Κάθε φορά που σηκώνω το πεταμένο μπουκαλάκι στο προάβλιο.
3: Ή υπερασπίζομαι τον συμμαθητή μου που δέχεται εκφοβισμό.
4: Ή όταν μιλάω με ευγένεια στους γύρω μου.
0: Και όταν ζητώ συγγνώμη για μια άσχημη συμπεριφορά μου.
3: Λοιπόν, εσείς που μας ακούτε, τι λέτε?
5: Θα συμμετέχετε στην αποστολή μας.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Μας συμπλούστηκαν με τα όπλα.

επενδυτές φωνάζαν συνθήματα

0: τα τρία, όταν οι φοιτητές βρίσκονται μέσα στο πολυτεχνείο για να παλέψουν για τις ιδέες. Το τεχνείο φώναζαν.
1: Τομή, παιδεία, ελευθερία!
0: Και ο ήχος της φωνής μοιάζει να ακούγεται ακόμη στα αυτιά τους.
2: Εδώ Πολυτεχνείο.
3: Ελιά Πολυτεχνείο.

0: Ευρωπολιτεχνείο. Ευρωπολιτεχνείο. Σας μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζομένων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζομένων Ελλήνων.
1: Εμείς σήμερα σου όλοι έχουμε φωνή.
2: Και θέλουμε να την ακούσετε.
3: Μέσα από το ραδιόφωνο αυτό, όπως τότε.
4: Θέλουμε να φωνάξουμε για τα δικά μας έλεγχα, για τις δικές μας αξίες.
5: Μας ακούτε όλοι εκεί έξω.
6: Εδώ
7: δικαιοσύνη, ισότητα για όλα τα μήκη και τα βλάκια.

peinado.

0: γιατί η φωνή των παιδιών ταξιδεύει παντού.
1: Πέρα από χώρες και σύνορα.
2: Γιατί φέρνει ειρήνη και ελπίδα παντού.

0: ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
1: Γεια σας! Σας μιλάμε από το γέλ κάτω μιλιάς που βρίσκεται ανάμεσα στους πρόποδες του μυθικού βουνού Ολύμπου και των Πιέριων Όρων, όπου σε προσκαλούν να εξερευνήσεις, να φτάσεις στην κορυφή της Ελλάδας, να αισθανθείς σαν σύγχρονος μυθικός θεός και να αναντέψεις το απέραντο γαλάζιο, το Αγίο Πέλαγος.
2: Ναι, αυτή είναι η Πιερία και συγκεκριμένα η κάτω μιλιά, ένας τόπος φιλόξενος και μαγευτικός. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι για τα προγράμματά μας. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, ώστε να σας ψυχαγωγήσουμε.

μια εκπομπή που άργησε, αλλά έγινε πράξη. 6 σχολεία, 2 πόλεις, 1 αποστολή. Το 1ο και 5ο Γέλα Χαρνών, το Δημόσιο Ωνάσιο Σχολείο, 7ο Γέλα Χαρνών, μαζί με το 3ο Γέλ Θήβας, το ΕΠΑΛ Θήβας και το Γενικό Λύκειο Βαγίων. Ενώσαμε δυνάμεις για κάτι μεγαλύτερο από εμάς. Συγκεντρώσαμε φάρμακα για τους γιατρούς του κόσμου. Γιατί η αλληλεγγύη δεν έχει απόσταση. Και η προσφορά ξεκινά από εμάς. 5η 12 Φεβρουαρίου, στις 9 το βράδυ, στο European School Radio. Μια εκπομπή.

0: Ραδιοφωνική καμπάνια ενημέρωσης
1: για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2026
2: στο European School Radio.
3: Ξεκίνησε!
4: Το πρώτο νηπιαγωγείο νικήτης αλαμβάνει δράση
2: κατά του εθισμού στο διαδίκτυο
5: και σας παρουσιάζει την ιστορία του Φίλιππου.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.
1: Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας, καθώς συμβαίνουν απίστευτα πράγματα.
0: Σίγουρα έχετε ακούσει για το Φιλέα Φογκ, τον άντρα που έχει βάλει στοίχημα ότι θα καταφέρει να κάνει το γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες.
1: Όλοι και όλες με αυτό ασχολούνται. Και να σου πω κάτι, πιστεύω ότι θα τα καταφέρει, γιατί η τύχη ευνοεί τους τυχερούς.
0: Καλά, εγώ δεν συμφωνώ. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας.
1: Σωστά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε λάβει από την αστυνομία, ο Φιλέας Φογκ είναι ο ληστής της τράπεζας του Λονδίνου, καθώς έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά μαζί του.
0: Επιπλέον, οι πληροφορίες μας λένε ότι ένας επιθεωρητής της Scotland Yard περιμένει στο Σουέζ το ένταλμα να τον συλλάβει μόλις αποβιβαστεί εκεί.
1: Λέτε να είναι αυτός ο κλέφτης. Μείνετε συντονισμένοι. Μόλις έχουμε νεότερα, θα διακόψουμε ξανά το πρόγραμμά μας για να σας ενημερώσουμε.
2: Σύντομη εκπομπή για κοινωνικά εκπαιδευτικά θέματα.

0: Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε σε μια ακόμη εκπομπή του ΕΚ Πειραιά. Το θέμα της σημερινής μας εκπομπής είναι η προσπάθεια ευαισθητοποίησης των επιχειρηματιών αλλά και της κοινωνίας γενικότερα σχετικά με την επαγγελματική απορρόφηση των μαθητών που φοιτούν σε ειδικά σχολεία. Στη κουβέντα μας σήμερα θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Μινά Δημήτρη, Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού του σχολείου μας.
1: Καλημέρα Χριστόφορο και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλό θα ήταν να αρχίσουμε τη σημερινή μας συζήτηση με μια μικρή αναφορά σε κάποια στατιστικά στοιχεία της Eurostat, ώστε να κατανοήσουμε σε τι επίπεδο βρίσκεται η Ελλάδα σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η Ελλάδα καταγράφει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά απασχολησιμότητας των ατόμων με αναπηρία στις ηλικίες 20 με 64 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς ο μέσος όρος σε αυτήν ανέρχεται στο 51,3% ενώ στην Ελλάδα μόλις στο 32,6%. Αν το εξειδικεύσουμε ακόμα περισσότερο, στην ηλικιακή ομάδα 15 έως 29 ετών, το ποσοστό των νεαρών ατόμων με αναπηρία που δεν εργάζονται αλλά ούτε εκπαιδεύονται ανέρχεται στο 79% έναντι 29,8% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Οπότε, τι πιστεύεις ότι μας δείχνουν τα ποσοστά που αναφέραμε προηγουμένως, Χριστόφορε?
0: Τα παραπάνω ποσοστά πιστεύω ότι μας δείχνουν μια μη συμπεριληπτική αγορά εργασίας με αποτέλεσμα το εργασιακό και κοινωνικό αποκλεισμό των ατόμων με αναπηρία, το οποίο με μαθηματική ακρίβεια οδηγεί στην περιθωριοποίηση και την απομόνωσή τους.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σου, Χριστόφορε, και μάλιστα θα προσθέσω για να αποφύγουμε κάθε μορφή παρεξήγησης ότι εδώ τώρα δεν συζητάμε για όριστα και φανταστικά πράγματα που θα ήταν καλό να γίνουν, αλλά για το άρθρο 27 της Σύμβασης του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών που μιλάει για την περιοχή ίσων ευκαιριών πρόσβασης στα άτομα με αναπηρία. Αλλά ας αναρωτηθούμε, πόσο σοβαρά λαμβάνεται υπόψη αυτό το άρθρο?

0: Χριστόφορο, μιλήσαμε για το τι συμβαίνει, αλλά και για το πού μπορεί να οδηγήσει αυτή η κατάσταση. Κάτι που ξεχνάμε ως κοινωνία είναι όμως να προτείνουμε λύσεις. Οπότε, τι πιστεύεις ότι χρειάζεται για να γίνει ώστε να αντιστρέψουμε αυτό το πλαίσιο?
1: Η ευαισθητοποίηση των εργοδοτών για την ένταση των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας δεν είναι μόνο ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά και ουσιαστικής πρόοδου. Μπορούμε να εστιάσουμε σε τρεις πυλώνες. Ο πρώτος είναι η οικογένεια, μέσω της οποίας τα παιδιά θα αναπτύξουν την αυτονομία τους και βασικές δεξιότητες. Θα δικτυωθούν και θα αλληλεπιδράσουν με την κοινότητα. Ο δεύτερος είναι το σχολείο, που πρέπει να λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας. Στα σχολεία μπορούν να γίνουν δράσεις όπως προγράμματα μαθητείας, ημέρες καριέρας και εργαστήρια δεξιοτήτων. Ο τρίτος και ο τελευταίος πυλώνας είναι η κοινωνία. Το βασικότερο που πρέπει να γίνει στην κοινωνία είναι η κατάρριψη των στερεοτύπων αλλά και η συνηγορία. Το να προσποιήσεσαι, δηλαδή ως κοινωνικό σύνολο, το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία στην εργασία, ώστε να πάρθουν οι ανάλογες πολιτικές αποφάσεις.
0: Χριστόφορε, δεν θα μπορούσες να με βρεις πιο σύμφωνο. Τώρα που κλείνουμε αυτή την πολύ ωραία συζήτησή μας, έχεις κάποιο μήνυμα για όσους ακούσουν την εκπομπή μας?
1: Ναι, θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι η πρόσβαση στην αγορά εργασίας δεν είναι κάτι που μπορεί να μπει σε διαπραγματεύσεις. Είναι δικαίωμα.

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Stupid Cupid, you're a real mean guy.
4: Κυρία, τι είναι ασφάλεια στο διαδίκτυο?
5: Καλή ερώτηση. Πείτε ο καθένας τι ξέρει για αυτό το θέμα.
6: Ότι είναι καλό.
7: Ότι βοηθάει στην ασφάλειά μας.
5: Χαχα, μπράβο σας παιδιά. Θα θέλατε να μάθετε κι άλλα για αυτό το θέμα.
8: Ναι!
5: Λοιπόν, ασφάλεια είναι να μην μοιραζόμαστε τις προσωπικές μας πληροφορίες, να μην εμπιστευόμαστε σε κανέναν τους κωδικούς μας και ποτέ να μην συνομιλούμε με κάποιον άνωστο στο διαδίκτυο.
7: Όλα αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα. Πού μπορούμε να βρούμε κι άλλες τέτοιες πληροφορίες?
9: Είμαστε στο λόγιο του σχολείου μας, του πειραματικού γυμνασίου Ρεθύμνου, στο teensafenet.wordpress.com.

0: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.
1: Όλοι ζούμε στον ίδιο ουρανό, γι' αυτό αποδεχόμαστε και μαύρο και λευκό.

για ενότητα παλεύω. Εγώ σε δέχομαι όπως είσαι, εσύ? Εμείς τα παιδιά αγαπάμε χωρίς διακρίσεις και χωρίς ρατσισμό.

0: το δημοτικό σχολείο Πατρών. Παίδες εν δράση.
1: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.
2: Είμαι ο Νικόλας. Μένω στη Σάμο, έχω οικογένεια, σχολείο και ένα όμορφο σπίτι. Έχω αυτοκινητάκια, φίλους, μαθαίνω αγγλικά και παραδοσιακούς χορούς. Κάθε μέρα από το παράθυρο του σχολείου μου βλέπω το Αιγαίο. Με μεγάλη σκιά και ξέρω ότι κάθε μέρα έρχονται στο νησί μου βάρκες με παιδάκια. Θα ήθελα να κάνω πολλά λεφτά. Να τους δώσω φαγητό, σπίτι και αγάπη. Να τους δώσω μία ζωγραφιά και μία πορτοκαλιά για να τρώνε πορτοκάλια. Να σταματήσω τον πόλεμο. Μα δεν μπορώ. Είμαι ο Νικόλας. Μένω στη Σάμο, είμαι μεγάλη φτιά και ξέρω ότι κάθε μέρα έρχονται στο νησί μου βάρκες με παιδάκια. Δεν ξέρω να κάνω πολλά για αυτά. Μακάρι να είμαι μεγαλύτερος.
1: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα.
3: Σύντομη εκπομπή για κοινωνικά εκπαιδευτικά θέματα.
0: Τι κρατάς.

0: 1-2-1-2.
1: Γεια σας, καλώς ήρθατε.
2: Είμαστε οι Dorothy Snot South Creek.
3: Στην πίση να ποιηθούμε.
2: Τώρα θα το φτιάξουμε σε εκπομπή.
3: Ποίηση είναι ένα ποίημα.
2: Η ποίηση είναι κάτι που είναι αλήθεια.
4: Κάθε λεξούλα έχει και το δικό της λόγο. Κάθε λεξούλα έχει μια πράξη ειδική.
5: Άσε, γιατί το ξέχασα.
3: Ποίηση είναι όταν ταΐζουμε τη γάτα μας.
6: Ποίηση είναι όταν παίζουμε με τους άλλους.
7: Ποίηση είναι να πηγαίνουμε στην παιδική χαρά.
8: Ποίηση είναι όταν πηγαίνεις στην λαϊκή για να πάω να πάρω πορτοκάλια, μήλα, μπανάνες κτλ.
9: Ποίηση είναι να ακούμε μια παράσταση.
10: Ποίηση είναι όταν κάποιος είναι ήσυχος.
11: Ποίηση είναι όταν ενώνουμε τον τόνο της φωνής μας για να ακουστούμε.
12: Ποίηση είναι όταν βουτάμε στη θάλασσα.
13: Όταν πηγαίνουμε στο κινηματογράφο.
14: Είναι από το μυαλό μας, αλλά δεν πειράζει και να κάνουμε και ένα λάθος.
15: Ποίηση είναι όταν μας αγαπάει κάποιος.
16: Ποίηση σημαίνει ότι φυτώνουμε λουλούδια.
17: Ποίηση είναι να χαμογελάω και να πετάω.
18: Είναι το καλοκαίρι όταν έρχεται και κολυμπάμε με στο χέρι μας ένα παγωτό.
19: Είναι ποίημα ο ήλιος.
20: Τα λουλούδια.
21: Ποίηση είναι όταν παίζουμε με μία γάτα.
22: Ποίηση είναι όταν είμαστε στο δάσος και εξερευνούμε.
23: Ποίηση είναι όταν κουτάμες κάτι κο-κο-κο-κο-κο-κο-κο-κο.
24: Τελικά μπερδεύτηκα.
2: Στην ποίηση να ποιηθούμε.

0: είμαστε στην Dorothy Snod South Creek.
1: Γράψαμε κι εμείς ένα ποίημα.
2: Για το νερό.
0: Ένα ποίημα από νερό.
3: Θέλουμε να πούμε το ποίημα στο μικρόφωνο.
1: Νερό είναι ένα γεμάτο μπουκάλι που με ξεδιψά.
2: Η πισίνα με τις νεροτσουλήθρες που παίζουν τα παιδιά.
4: Μία λίμνη με πολλά νούφαρα.
2: Με λιβελούλες που μας κάνει χαλά.
1: Νερό είναι ένας βάρτος με βατράζια.
2: Που χοροπηδούμε ψηλά.
1: Νερό είναι ο σιγουριάφος που σιγουριώνει στη ζεστασιά.
3: Όχι, ένα άνθρωπος
4: που σιγουριώνει στη ζεστασιά. Είναι σιγαλιά.
3: Νερό είναι τα κύματα που με παρασέρνουν στα βαθιά.
2: Νερό είναι ο καταράκτης
4: που πέφτει από τα ψηλά.
1: Το χιόνι με τις χιονονυφάδες
2: που πέφτουν χαμηλά.
3: Το τσουνάμι στη Μύκονο που διώχνει τα ψάρια μακριά.
1: Νερό είναι...
2: Όταν το χιόνι λιώνει την άνοιξη.
1: Ρέζουν ποτόμοι από τα βουνά. Όταν μαζεύονται σταγόνες στις λίμνες.
3: Στα δέντρα, στα ποτάμια και στα φυτά.
1: Ένα σύννεφο που μας φέρνει βροχή και μας κυνηγά.
2: Το ουράνιο τόξο που βγαίνει μετά από τη βροχή.
3: Όταν ο ήλιος χαμογελά ξανά.

0: Τέλος. Σας χαιρετάω με πολλά χαιρετίσματα.
1: Ευχαριστούμε που ακούσατε την εκπομπή μας. Θα έρθουν και άλλα παιδιά για σας να σας πούνε και άλλη εκπομπή.
2: Σύντομη εκπομπή για κοινωνικά εκπαιδευτικά θέματα.

0: Καλημέρα σας! Guten Morgen! Good morning everybody! Σας καλωσορίζουμε στο European School Radio με πολύ κέφια.
1: Η σημερινή μας εκπομπή λέγεται Μικρές Φωνές, μεγάλα μηνύματα από το σχολείο μας.
0: Μέσα από μικρές ιστορίες θέλουμε να μοιραστούμε σκέψεις και εμπειρίες από την καθημερινή σχολική ζωή.
2: Διότι το σχολείο μας δεν είναι μόνο μαθήματα, είναι άνθρωποι, συναισθήματα και στιγμές που μας κάνουν καλύτερους.
3: Είμαι ο Χάρης.
0: Είμαι ο Σωτήρης.
4: Είμαι ο Παντελής.
5: Είμαι ο Γιάννης.
0: Στη σημερινή μας εκπομπή του European School Radio θα μιλήσουμε για μικρά καθημερινά περιστατικά που όλοι έχουμε ζήσει στο σχολείο. Στιγμές απλές, αστείες ή και λίγο εκνευριστικές που όμως μας ενώνουν. Γιατί σίγουρα συμβαίνουν και στο δικό σας σχολείο. Ακούστε μας και δείτε πόσα από αυτά σας φαίνονται πολύ γνώριμα. Μια φωτογραφία τραβήχτηκε για πλάκα, αλλά ανέβηκε, χωρίς να ρωτηθεί αυτός που φωτογραφήθηκε.
5: Γιατί είμαι εγώ εδώ, ποιος τα ανέβασε?
2: Έλα μωρέ, απλά μια φωτογραφία είναι.
5: Ναι, αλλά δεν ρώτησες πρώτα ότι ανέβηκε.
2: Σε αδίκτυο μια εικόνα μένει. Δεν το σκέφτηκα, συγγνώμη, θα τη σβήσω.
5: Αυτό ήθελα, να ρωτάμε πρώτα.
0: Πριν ανεβάσουμε κάτι, ρωτάμε. Λίγο,
6: μέσανε, έλα, μέσανε.
7: Go! Με χτύπησες, τρέχουν αίματα, άνοιξε την πληγή.
0: Στο διάλειμμα ένα παιχνίδι, μια στιγμή αποστεξίας.
5: Συγγνώμη.
2: Το έκανες επίτηδες.
0: Φωνές ανεβαίνουν. Οι φίλοι παίρνουν θέση για μάχη μεταξύ τους.
2: Σταματήστε λίγο.
5: Αλήθεια, δεν το ήθελα. Γλίστρισα.
2: Έχω νόμιση ότι με χτύπησε, στόχευες.
5: Όχι, συγγνώμη.
0: Μερικές φορές θυμώνουμε πριν να ακούσουμε τη γνώμη του άλλου. Να πάρει βγει. Στο διάλειμμα οι μαθητές παίζουν στην αυλή. Λάσπες, χώματα και πολλή ασκέταση. Το κουδούνι χτυπάει. Μπαίνουν όλοι μέσα και το δάπεδο και οι σχάλες γίνονται όλα χάλια μαύρα.
2: Δες τι αφήσαμε πίσω μας.
5: Δεν είναι σωστό. Κάποιος θα γλιστρήσει.
0: Οι μαθητές σταματούν και σκέφτονται για μερικά δευτερόλεπτα.
2: Να μην κάνουμε ότι το είδαμε. Πρέπει να το φτιάξουμε.
5: Εγώ παίρνω το νερό. Άλλοι καθαρίζουν, άλλοι σκουπίζουν.
2: Εγώ παίρνω τα σφουγγάρια.
5: Το χαρτί.
0: Σε λίγα λεπτά ο χώρος είναι πάλι καθαρός. Τα λάθη συμβαίνουν. Η ευθύνη όμως δείχνει ποιοι πραγματικά είμαστε.
2: Δύο μαθητές στη τάξη δεν συμπαθιούνται ιδιαίτερα.
5: Σοβαρά τώρα, μαζί του.
2: Κι εγώ το ίδιο σκέφτομαι.
8: Διαμαντή, Μπάμπη, θα είσαι στην ίδια ομάδα.
2: Στην αρχή, λίγες κουβέντες και πολλή αμηχανία.
5: Λοιπόν, ποιος θα γράψει?
2: Εγώ παίρνω τις πληροφορίες. Σιγά σιγά μιλάνε περισσότερο, γελάνε, συνεργάζονται.
5: Τελικά, έχουμε πολλά κοινά.
2: Ναι, ισχύει. Μερικές φορές μια ομάδα εργασίας αρκεί για να αλλάξει τα πάντα.
0: Ένα πρωινό στο σχολείο, ένα παιδί ανεβαίνει τη σκάλα, λίγο αργοπορημένο.
2: Ήρθε.
0: Το παιδί το άκουσε και η κουβέντα γρήγορα παρεξηγήθηκε.
5: Γιατί το είπε αυτό, τι έκανα?
0: Στο διάλειμμα το είπε σε ένα άλλο παιδί.
5: Όταν με είδε, είπε ήρθε, σαν να μην ήθελε να έρθω.
2: Μήπως θα το συζητήσουμε όλοι μαζί? Πες μας, τι εννοούσες όταν το είπες?
4: Εγώ εννοούσα ήρθε και τώρα δεν θα γλιτώσουμε το διαγώνισμα. Νόμιζα ότι αν αργούσε θα αναβαλόταν.
5: Αλήθεια, εγώ νόμιζα ότι το είπες για μένα.
4: Όχι βέβαια, συγγνώμη αν ακούστηκε αλλιώς.
2: Να λοιπόν, μια κουβέντα μπορεί να ακουστεί διαφορετικά από ό,τι, εννοήθηκε.
0: Στο σχολείο μας μαθαίνουμε κάτι σημαντικό. Πριν θυμώσουμε ή στεναχωρηθούμε, ρωτάμε.
9: Μικρές φωνές, μεγάλα μηνύματα από το σχολείο μας.
2: Τι είσαμε τους αυτούς μας, τι σημαίνει σχολείο για εμάς?
5: Για εμάς το σχολείο είναι συνεργασία.
0: Είναι φιλέξεβασμός.
2: Είναι λάθη που μας μαθαίνουν.
4: Και στιγμές μας ενώνουν.
0: Από το σχολείο μας
2: στέλνουμε ένα μήνυμα σε όλα τα σχολεία της Ευρώπης.
0: Να ακούμε ένας τον άλλον και να τον δίνουμε χώρο σε κάθε φωνή.
2: Ευχαριστούμε που μας ακούσατε στο European School Radio.
4: Μέχρι την επόμενη εκπομπή.
0: Γεια σας από εμάς.

0: Ονομάζομαι Νικόλας, γιος ψαρά. Γεννήθηκα δίπλα στη θάλασσα. Μεγάλωσα με κύματα αντί για ανανουρίσματα. Και τώρα ζω πάνω στο θωρακισμένο καταδρομικό Γεώργιο Σαβέροφ. Το μεγάλο σιδερένιο καράβι που έγινε σπίτι μου. Ήρθε ο χειμώνας του 1912. Μας βρίσκει στο Αιγαίο. Το πλοίο να κλειστράει πάνω στο νερό σαν δελφίνι που ξέρει που πάει. Ξημέρωμα, ο ουρανός αλλάζει χρώματα σαν ζωγράφος. Πρώτα μοβ, μετά ροζ και τελικά χρυσός. Το φως απλώνεται πάνω στο κατάστρωμα και τα σινιά, οι αλυσίδες στα κανόνια λαμπυρίζουν σαν να φοράει το πλοίο πανοπλία από ήλιο. Για άλλους είναι πολεμικό καράβι, για εμάς είναι η καρδιά μας.
1: Η σφυρίχνα της βάρδιας μας ξυπνά όλους μονομιάς. Ξύπνημα, ετοιμότητα, δεν χρειάζεται δεύτερη φορά. Ο καθένας σηκώνει την αιώρα του, στρώνει πρόχειρα τα πράγματά του και ανασένει βαθιά το ψυχρό αλάτι της Ανατολής. Βγαίνω στο κατάστρωμα και το πρόσωπό μου δροσίζεται από τη θαλασσινή άβρα. Τα πουλιά που ακολουθούν το πλοίο κρόζουν, λες και μας καλημερίζουν. Στη γέφυρα ξεχωρίζει η σιλουέτα του Παύλου Κουντουριώτη, του ναυάργου μας. Δεν χρειάζεται να μιλά πολύ. Το βλέμμα του προς το πέλαγος μας λέει όλα όσα πρέπει να ξέρουμε. Εμπιστοσύνη, ευθύνη και θάρρος.
2: Πολλοί πιστεύουν πως πάνω σε ένα πολεμικό πλοίο η μέρα είναι γεμάτη φλόγες και δράματα. Αλλά η αλήθεια κρύβεται αλλού. Σκουπίζουμε το κατάστρωμα ώστε τα νερά να μην αφήνουν γλίτσα. Γυαλίζουμε μεταλλικές λαβές γιατί η σκουριά δεν αστειεύεται. Ξετυλίγουμε και ξανατυλίγουμε σινιά. Τα τεινάζουμε τα μέτρα με τα δάχτυλα. Όποιος αγαπά το πλοίο το φροντίζει. Και ο Αβέροφ είναι για εμάς. Σαν παλιός σοφός καπετάνιος που μας προστατεύει. Αρκεί και εμείς να τον προσέχουμε. Κατεβαίνω στα πυροβόλα. Εκεί ο φίλος μου ο Μανώλης από την Κρήτη. Υδρώνει από το τρίψιμο. Μα χαμογελά.
3: Το καράβι πρέπει να λάμπει, Νικόλα, να νιώσει ότι το τιμούμε, μου λέει. Και το πιστεύω. Δεν είναι η φλόγα που κάνει τους ναύτες δυνατούς. Είναι οι μικρές πράξεις που κανείς απ' έξω δεν θα μάθει ποτέ. Κατεβαίνω άλλες φορές στο μηχανοστάσιο. Εκεί δεν βλέπεις θάλασσα, μόνο ατμό. Λάδι που μοσχομυρίζει μέταλλο και τροχούς που γυρίζουν σαν γιγάντια ρολόγια. Οι μηχανικοί δουλεύουν με ρούχα γεμάτα μουτζούρα και μάτια που λάμπουν από περηφάνεια. Ξέρουν ότι χάρη σε αυτούς το πλοίο κινείται, ανασένει, κρατά την ισορροπία του στον άνεμο. Όταν ανεβαίνω πάλι πάνω, ο αέρας μου μοιάζει ξαφνικά πιο γλυκός. Απλώνω τα χέρια και νιώθω ότι το πέλαγος μου λέει καλησπέρα.
4: Στο τραπέζι μαζεύονται όλοι, κοντά-κοντά, σαν οικογένεια. Το φαγητό, απλό. Φακές, πατάτες, λίγο κρέας, αν είμαστε τυχεροί. Μα το πραγματικό γεύμα είναι οι κουβέντες. Ο Θανάσης μιλά για το χωριό του στη Μακεδονία, που το χιόνι φτάνει στο παράθυρο το χειμώνα. Ο Γιάννης περιγράφει τα σπίτια στη Σμύρνη που μοσχοβολάνε μαστίχα και βασιλικό. Ο Μανώλης, ποιος άλλος, μιλά με πάθος για την Κρήτη, που οι κορυφές της κοιτούν τον ουρανό, ίσια στα μάτια. Εγώ σκέφτομαι τη μάνα μου, τη φαντάζομαι να ψήνει ψωμί, να αφήνει την πόρτα μισάνοιχτη, σαν να περιμένει να μπω με τα βραχμένα παπούτσια μου. Ο πόλεμος μας απομάκρυνα από τα χώματα που ξέρουμε, μα τα κουβαλάμε στο στήθος μας. Όσο πιο μεγάλη θάλασσα, τόσο πιο σφιχτά κρατά στις ρίζες. Ένα απόγευμα, καθώς ο ήλιος βουτά στον ορίζοντα, ο ήχος του συναγερμού διακόπτει την γλυκιά ρουτίνα.

τις θέσεις γρήγορα, τρέχουμε σαν κύματα που προσπαθούν να φτάσουν στην ακτή. Κάθε ναύτης ξέρει ακριβώς που πρέπει να σταθεί. Ψηλά ξεχωρίζουν πλοία στον ορίζοντα. Δεν ξέρουμε ακόμη αν έρχονται με καλή ή κακή πρόθεση. Μπορεί να πλησιάζουν με σημαία ή με σιωπή. Το Αβέροφ προχωρά μπροστά, όχι επιθετικά, αλλά σίγουρα σαν καπετάνιος που δείχνει πως δεν φοβάται να σταθεί στην πρώτη γραμμή. Ο ναύαρχος Κουντουριώτης σηκώνει το κεφάλι. Η στάση του μοιάζει να λέει μόνο μια φράση. Είμαστε έτοιμοι για ό,τι κι αν έρθει. Και εμείς νιώθουμε πιο δυνατοί από όσο πιστεύαμε ένα λεπτό πριν. Ο αέρας δυναμώνει. Το πλοίο παίρνει κλίση, σαν να δοκιμάζει τους μύες του.

0: Τα κύματα σηκώνονται ψηλά, φτάνουν μέχρι το πρόσωπό μας, με σταγόνες αλμυρές. Κάποιες βολές ακούγονται μακριά, σαν να παίζουν την μπάνα στο βάθος της θάλασσας. Δεν κρατάει πολύ, το πέλαγος μας δοκίμασε. Εμείς σταθήκαμε όρθιοι και ύστερα όλα ξαναγύρισαν στην ησυχία.
1: Δεν χρειάζεται πάντα μεγάλη μάχη για να νιώσεις δυνατός. Μερικές φορές φτάνει να στέκεσαι στο κατάστρωμα και να λες «Είμαι εδώ, συνεχίζω». Η θάλασσα κουβαλάει μυστικά, όμως κρατά καλά τα δικά της. Εμείς μετράμε μικρές φθορές, φτιάχνουμε σινιά, σφίγγουμε βίδες. Οι ικανότεροι ζωγραφίζουν στο ξύλο της κουβέρτας με το μυαλό τους. Περάσαμε άλλη μια δοκιμασία. Καμιά φορά κάποιες ώρες μένουν άδειες και αυτό είναι βαριά σκιά. Σήμερα όμως είμαστε όλοι εδώ.

Σηκώνω το βλέμμα και νιώθω ότι το πέλαγος μας κοιτά με σεβασμό. Όταν ο ήλιος χαθεί και οι αστέρες πάρουν σειρά, το πλοίο γίνεται άλλος κόσμος. Κάποιος βγάζει φυσαρμόνικα, κοινότητες ταξιδεύουν πάνω από τα κύματα και ίσως κάποιο δελφίνι τις ακούσει και αναρωτηθεί από πού έρχονται. Μερικοί ναύτες τραγουδούν ψιθυριστά, άλλοι γράφουν γράμματα στο σπίτι και άλλοι απλώς κοιτούν το άπειρο και νιώθουν πως η καρδιά τους μεγαλώνει λίγο κάθε φορά. Εγώ απλώνω ένα μικρό χαρτί και γράφω στη μάνα μου.

0: και σκέφτομαι πως κάποτε, ίσως σε πολλά χρόνια, το πλοίο μας θα γίνει μουσείο, δεμένο κάπου ήρεμα, να το περπατούν παιδιά με μάτια γεμάτα απορίες. Και εκεί, ίσως σε μια γωνιά, να ακούσουν τη φωνή ενός ναύτη να τους ψιθυρίζει. Ήμουν εδώ, έζησα πάνω στο Αβέροφ, ήμουν ένα κομμάτι της θάλασσας και της ιστορίας.
1: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
2: Ελάτε παιδιά, αρχίζει.
3: Τι αρχίζει το μάθημα, πάλι τα ίδια.
4: Μικρόφωνο έχουμε, φαντασία έχουμε. Τι άλλο μας λείπει.
5: Τι λες βρε Κωνσταντίνε, χαλασμένο γάλα ήπιες πάλι.
6: Ακούστε, φέτος θα κάνουμε podcast.
7: Τι είναι αυτό, τρώγεται. Εγώ μόνο στο 6-7 ξέρω.
8: 6-7 ησυχία. Podcast σημαίνει ηχητικά επεισόδια.
3: Α, κάτι σε ραδιόφωνο δηλαδή.
9: Σωστά, μόνο που θα τα ανεβάζουμε στο ίντερνετ.
10: Συγκεκριμένα στο European School Radio.
11: Ωραία, τι θέμα να έχουμε.
12: Δεν θα τα αποκαλύψουμε όλα από τώρα.
13: Τουλάχιστον να σας αποκαλύψουμε το όνομά μας.
14: Η Δευτέρα στον αέρα. Ετοιμαστείτε. Ξεκινάμε.

Μικρή detective του διαδικτύου. Το δεύτερο δημοτικό σχολείο Μηλαιών Καλών Νερών δείχνει σε όλους πώς να σερφάρουν ηθικά και με κριτική σκέψη. Και μην ξεχνάτε, ψάχνουμε, σκεφτόμαστε, κλικάρουμε.

0: Δεν ξεκινάει πάντα με πρόβλημα. Ένα τσιγάρο, ένα δοκίμασε, ένα σκρόλ ακόμα.
1: Σιγά σιγά όμως κάτι αλλάζει. Δεν κρατάει εσύ τον έλεγχο, σε κρατάει εκείνο.
2: Ο εθισμός δεν φαίνεται πάντα, αλλά σε περιορίζει. Σε απομονώνει και σε φυλακίζει.
3: Δεν είναι επιλογή, είναι παγίδα. Μάθε, μίλα, σπάσε τον κύκλο.

0: Είμαστε μαθητές από το Λύκειο Μουχού. Εγώ ονομάζομαι Γιώργος Βελιβασάκης.
1: Γιώργος Κατεγαράκης.
2: Άγγελος Παπασφάκης.
3: Στέλιος Χατζάκης.
0: Στη σημερινή πρώτη μας εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε το χωριό μας στο Μουχό. Βρίσκεται σε υψόμετρο 400 μέτρων και απέχει 39 χιλιόμετρα ανατολικά του Ηρακλείου. Η απόψη για την ετυμολογία του τοπονίμιου είναι διάφορες. Στις βενετικές απογραφές αναφέρεται με το όνομα Μότσο, του 1583 ή 451 κατοίκους. Μια άποψη είναι ότι το όνομά του πήρε από τον Γενίτσαρ, σκληρό δυναστή που ήταν εκεί επί τουρκοκρατίας τον Ιμπραχήμ Μοχόγλου.
1: Ο σημερινός πληθυσμός του χωριού είναι 2.142 κάτοικοι μαζί με τους κάτοικους της Θαλίδας. Το χωριό είναι αρκετά μεγάλο με διάφορες αναπλάσεις αναστηλώσεις οικειών. Διατηρεί το παραδοσιακό του χρώμα. Θα δείτε σπίτια στα στενά του σοκάκια που χρονολογούνται από το 16ο αιώνα.
2: Οι ιεροί ναοί που βρίσκονται μέσα στο χωριό είναι ανακαινισμένοι και προσεγμένοι ώστε να αφήνουν τον επισκέπτη προσκυνητή άφωνο από την εικόνα που αντικρίζει. Στο κέντρο του χωριού, σε μια μεγάλη γραφική πλατεία, υπάρχει ο δίκλητος ναός του Ευαγγελισμού και της Αγίας Παρασκευής. Ανηφορίζοντας από την πλατεία προς την νότια πλευρά, είναι ο ναός των Ισοδίων της Θεοτόκου, ο δίκλητος ναός του Αγίου Γεωργίου και Αγίου Σάβα και ο Αρχάγγελος. Παλαιότερα, οι τρεις πρώτες εκκλησίες αποτελούσαν τις τρεις ενορίες του χωριού, ενώ στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν περιττά 10 εξοκλήσια.
3: Οι κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία, κτηνοτροφία καθώς και με τον τουρισμό. Στο κέντρο του χωριού, στη μεγάλη πλατεία, γίνονται διάφορα πανηγύρια με αυτό το 15 Αύγουστο να ξεχωρίζει, το οποίο συγκεντρώνει πλήθος κόσμου. Επίσης, ο επισκέπτης αξίζει να παρακολουθήσει το Μοχιανό Καρναβάλι που συνήθως καταλήγει σε ξέφρενο γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

0: European School Radio δίνει πνοή στο φωνητομαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.
1: So I'm going to Ghana.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Σήμερα μιλήσαμε για τη φιλία στην τάξη.
4: Για να είναι ένας άνθρωπος φίλος αληθινός, πρέπει να...
5: Να θυμώνει εύκολα!
6: Τι λες, μωρέ Σπύρο?
7: Να πω...
6: Λοιπόν, θα πρέπει να...
5: Να έχει μουστάκι!
6: Τι λες, Μανώλη?
4: Θα πρέπει να έχει χιούμορ, να είναι ομιλητικός...
6: Να μην διακόπτει τον άλλο όταν μιλάει, όπως κάνουν ο Μανώλης και ο Σπύρος.
3: Καλό είναι να έχει υπομονή.
5: Α, το βρήκα! Θα πρέπει να...
4: Τι είπαμε τώρα, Μανώλη?
7: Μαρία, να πω και εγώ κάτι.
6: Ναι, φυσικά. Είδες, Μανώλη, δεν πετάει το Στέλιος. Σέβεται το συνομιλητή του. Για πες, λοιπόν.
7: Πρέπει να έχουν κοινά ενδιαφέροντα δύο φίλοι, δηλαδή να τους αρέσουν τα ίδια πράγματα.
6: Δίκιο έχεις και μην ξεχνάτε κάτι πολύ σημαντικό. Πρέπει να είναι ειλικρινείς. Για να μπορούμε να το έχουμε εμπιστοσύνη, να μιλάμε ελεύθερα και να του λέμε τα μυστικά μας.
3: Ναι, ναι, νομίζω η κυρία μας είπε ότι αυτό ονομάζεται χεμύθια.
5: Βρε παιδιά, ο Στέλιος θέλει να πει κάτι το σύνορα. Δεν ακούμε το Στέλιο.
7: Επιτέλους να είναι υποστηρικτικός και καλόκαρδος, καλοσυνάτος.
5: Όντως, νομίζω πρέπει να είναι και ευγενικός και υποστηρικτικός.
4: Και να με νοιάζεται.
6: Ω, πολύ σωστά και...
3: Ναι, αλλά με διέκοψες.
6: Έχεις δίκιο, συγγνώμη. Δεν είχα υπομονή να περιμένω τη σειρά μου.
3: Τέλος πάντων, σε συγχωρώ και σε ακούω.
4: Παιδιά, ξεχάσαμε το σημαντικότερο.
5: Δηλαδή,
4: πρέπει να μας αγαπάει.
7: Αυτό εννοείται, βρε.
4: Τίποτα δεν εννοείται.
6: Ακριβώς, λοιπόν, εσείς έχετε φίλους. Για σκεφτείτε το.
7: Πόσοι από τους φίλους σας είναι αληθινοί φίλοι?

0: All of the Barbies is bad, it girls, and we ain't playing tag.
1: Stop.
2: Κορυφαία απογεύματα.
3: Τι?
2: Κορυφαία απογεύματα.
3: Τι?
2: Top afternoons.
3: Α, εντάξει, πες το έτσι.

안녕.

0: Γεια σας! Αυτό το podcast είναι ένα podcast αφιερωμένο σε κάτι πολύτιμο.
1: Σε κάτι που μας γνωστίζει, μας ταξιδεύει και μας ενώνει. Τη θάλασσα.
0: Αν η θάλασσα μπορούσε να μιλήσει, τι θα μας έλεγε άραγε?
1: Είμαι η θάλασσα. Σας ακούω να γελάτε στις ακτές μου. Σας βλέπω να παίζετε με τα κύματά μου και να θαυμάζετε τις ομορφιές μου. Αλλά κάτι με πληγώνει και σιγά σιγά με σκοτώνει.

0: Εγώ θάλασσα σ' αγαπώ, γιατί στην αγκαλιά σου με τους φίλους μου κολυμπώ.
1: Εγώ σ' αγαπώ, γιατί είσαι το σπίτι για τα ψάρια, τις φώκες, τις χελώνες και τα δελφίνια που τα προτιμώ.
2: Εγώ σ' αγαπώ, γιατί για μένα η θάλασσα είναι καλοκαίρι, άμμος, βότσαλα και παιχνίδια πάνω στο φουσκωτό.
0: Χαίρομαι που με αγαπάτε, αλλά κάποιες φορές με ξεχνάτε. Για σκεφτείτε όλοι εσείς, γιατί μπορώ να το λέω αυτό και βαθιά μου να φωνώ.

0: Έχει δίκιο η θάλασσα. Πολλές φορές στην παραλία βρίσκουμε σκουπίδια και πολλοί τα κοιτάζουν με διαφορία.
1: Κάθε σκουπίδι είναι πληγή. Χρειάζεται γρήγορα μια αλλαγή.
2: Μια αλλαγή.
3: Τα πλαστικά μπουκάλια φτάνουν μέχρι το βυθό και ενοχλούν τα ψάρια καθώς τους βρωμίζουν το σπιτικό. Άσε που πολλά μπερδεύονται και νομίζουν ότι τα πλαστικά είναι φαγητό. Έτσι πολλά από αυτά πεθαίνουν. Το πράγμα είναι σοβαρό.
1: Κάθε σκουπίδι είναι πληγή. Χρειάζεται γρήγορα μια αλλαγή.
2: Μια αλλαγή.
4: Οι σακούλες που καταλήγουν στο νερό μοιάζουν με μέδουσες. Τι φοβερό! Οι χελώνες τις μπερδεύουν και τις τρώνε. Έτσι αισθάνονται χορτάτες και δεν τρώνε άλλο φαγητό. Με αποτέλεσμα να βρίσκουν θάνατο τραγικό.
1: Κάθε σκουπίδι είναι πληγή. Χρειάζεται γρήγορα μια αλλαγή.
2: Μια αλλαγή!
5: Ωραία τα jet ski και τα cruise craft. Αλλά κάνουν θόρυβα και τα decibel είναι πολλά. Δυσκολεύουν την επικοινωνία των οργανισμών και τον εντοπισμό τροφής ενώ τους προκαλούν

0: και άγχος και τα προβλήματα κοής. Κάποιες φορές η θάλασσα πετρέλα γεμίζει και τότε ολοβάφονται με πίσα που τα πάντα στο πέρασμά της τα μαυρίζει. Τα φτερά των πουλιών κολλάνε. Οι φώκες και τα δελφίνια να ανασάνουν παρακαλάνε.
1: Κάθε σκουπίδι είναι πηγή. Χρειάζεται γρήγορα μια αλλαγή.
2: Μια αλλαγή! Μια αλλαγή!

0: Είμαι ο Άκης ο Λαβράκης και δεν βρίσκω καθαρό νερό να κολυμπήσω και να στήσω τον μαγικό μου τον χορό. Το σπίτι μου καταστρέφεται, οι φίλοι μου χάνονται, η τροφή λιγοστεύει και ο δυναμή της παραμονεύει.
1: Χρειάζομαι φίλους μαχητές και όχι απλούς θεατές.
2: Είμαι η Λόνα η Χελώνα και μπέρδεψα μία σακούλα διαμή με μέδουσα που για μένα είναι τροφή. Μάλιστα όταν πήγα να γεννήσω και τα πολύτιμα αυγά μου να αφήσω σε παραλία που ξέρω καλά, στον κόλπο του Λαγανά. Θόρυβο είχε πολύ και φώτα δυνατά και εγώ φοβήθηκα, μπερδεύτηκα και τα χάσα για τα καλά.
1: Χρειάζομαι φίλους μαχητές και όχι απλούς θεατές.
3: Είμαι τον Ίνι το Δελφίνι και κουράστηκα να κολυμπώ ανάμεσα σε σκουπίδια και βρώμικο νερό. Σε δίχτυα μπλέκω συχνά και ψάρια να φάω δεν βρίσκω πολλά. Οι ήχοι από τα πλοία με ταλαιπωρούν και φοβάμαι μήπως μια μέρα έξω στην ακτή με βρουν.
1: Χρειάζομαι φίλους μαχητές και όχι απλούς θεατές.
0: Είμαι ο Ρίας ο Αστερίας και ο βυθός δεν είναι πια σπίτια ασφαλές, αφού παντού υπάρχουν απειλές.
1: Χρειάζομαι φίλους μαχητές και όχι απλούς θεατές.
4: Είμαστε τα λιβάδια Ποσειδονίας
2: και ο άνθρωπος μας καταστρέφει χωρίς ελπίδα σωτηρίας.
4: Όταν ένα πλοίο σε εμάς αγυροβολεί, για άγυρα μας δένει την ψυχή.
2: Τα λιμάνια και τα ξενοδοχεία που κατασκευάζονται σωρό κάνουν το νερό να μην είναι τόσο καθαρό.
4: Οπότε το φως που φτάνει σε εμάς δεν είναι αρκετό και δεν μπορούμε να φτιάξουμε εύκολα το δικό μας φαγητό.
1: Χρειάζομαι φίλους μαχητές και όχι απλούς θεατές. Εσύ που μας ακούς, άρα γιατί λες?

0: μπορούμε να κάνουμε εμείς.
1: Να αγαπάμε και να προστατεύουμε όλα τα θαλάσσια ζώα και φυτά είναι πολύτιμα και δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτά.
2: Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λιγότερο πλαστικό και να κάνουμε ανακύκλωση, όπως φωνάζω εδώ και καιρό.
3: Να καθαρίζουμε τις παραλίες και να εξηγούμε πόσο σημαντικό είναι αυτός ο ανθρώπος από όλες τις ηλικίες.
4: Να μην αφήνουμε να χτίζονται μεγάλα ξενοδοχεία κοντά σε ακτές και προστατευόμενες παραλίες.
5: Να εξηγούμε σε όλους το πόσο πολύτιμη είναι η θάλασσα, σε μαμάδες και μπαμπάδες, σε παππούδες και γιαγιάδες, σε θείες και μπαρμπάδες.
6: Μικρές πράξεις, μεγάλη αλλαγή. Ήδη νιώθω καλύτερα.

0: η θάλασσα τώρα έχει φωνή. Γι' αυτό θα μιλάω εγώ και εσύ.
1: Εγώ και εσύ.
2: Σε όλους θα λέμε πόσο σε αγαπάμε και θα κάνουμε τα πάντα για να σε φιλάμε.
3: Υποσχόμαστε να σε προστατεύουμε, αλλιώς το δίχως άλλο κινδυνεύουμε.
0: Γιατί χωρίς θάλασσα δεν υπάρχει πνοή, γιατί χωρίς θάλασσα δεν υπάρχει ζωή. Γι' αυτό η θάλασσα τώρα έχει φωνή, γι' αυτό θα μιλάω εγώ και εσύ.
1: Εγώ και εσύ.

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
1: Μάλλον κάτι λείπει από τα σχολικά ραδιόφωνα φέτος.
2: Κάτι με ήχο, όρεξη και δημιουργία.
3: Ναι, κάτι που κάνει τα διαλύματα πιο ενδιαφέροντα.
4: Μήπως η ραδιοφωνική μας ομάδα?
5: Κυρίες και κύριοι, είμαστε ξανά στον αέρα.
6: Με νέες εκπομπές, podcast, ιδέες, μουσικές και άποψη.
7: Συντονιστείτε στο European School Radio.
8: Γιατί ο ήχος του σχολείου μας επιστρέφει δυνατά.
9: Μείνετε συντονισμένοι.
10: Η ραδιοφωνική ομάδα του Δημοτικού Σχολείου Βαθέως Σάμου είναι ξανά κοντά σας.
11: Σήμερα θα σας μιλήσουμε
12: για την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Πρέπει να είναι πάντα δίπλα μας ένας μεγάλος. Πέσουμε στο διαδίκτυο, δεν περνάμε 15 λεπτά.
13: Μπαίνω στο διαδίκτυο μόνο μαζί με τους γονείς μου. Τα στοιχεία μου, ούτε το όνομά μου, ούτε που μένω. Μπαίνω στο διαδίκτυο μόνο μαζί με τους γονείς μου. Δεν λέω το όνομά μου, ούτε που μένω.
14: Μην αφήνεις κανένα να σε ενοχλεί. Πες στο δάσκαλο ή στους γονείς σου. Άσε τη σιωπή.
15: Ανάμεσά μας ζουν πολλές γάτες. Στο σχολείο.
0: Στη γειτονιά.
15: Και στο διαδίκτυο.
16: Δεν έχουν όλες σουβά.
15: Κάποιες έχουν προφίλ.
17: Το κάθε κάνει μιάου.
0: Το 10ο γελ παρουσιάζει
15: ένα σχολικό podcast με θέμα της απάτης στο διαδίκτυο.
16: Ιστορίες και αποσπάσματα από αληθινά γεγονότα.
15: Γιατί στο ίντερνετ
0: δεν είναι όλα όπως φαίνονται.
18: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.
19: Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας καθώς συμβαίνουν απίστευτα πράγματα.
18: Σίγουρα έχετε ακούσει για τον Φιλέα Φογκ, τον άντρα που έχει βάλει στοίχημα ότι θα καταφέρει να κάνει το γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες.
19: Όλοι και όλες με αυτό ασχολούνται. Και να σου πω κάτι, πιστεύω ότι θα τα καταφέρει, γιατί η τύχη ευνοεί τους τυχερούς.
18: Καλά, εγώ δεν συμφωνώ, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας.
19: Σωστά, λοιπόν κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε λάβει από την αστυνομία, ο Φιλέας Φογκ είναι ο ληστής της Τράπεζας του Λονδίνου, καθώς έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά μαζί του.
18: Επιπλέον, οι πληροφορίες μας λένε ότι ένας επιθεωρητής της Scotland Yard περιμένει στο Σουέζ το ένταλμα να τον συλλάβει μόλις αποβιβαστεί εκεί.
19: Λέτε να είναι αυτός ο κλέφτης. Μείνετε συντονισμένοι. Μόλις έχουμε νεότερα, θα διακόψουμε ξανά το πρόγραμμά μας για να σας ενημερώσουμε.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Up.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Κιωτό, ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Πάμε.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καθώς ετοιμάζεις το πρωινό σου, να σκέφτεσαι τους άλλους. Μην ξεχνάς να ταΐσεις τα περιστέρια. Όταν πολέμησαι γυνάς, να σκέφτεσαι τους άλλους. Μην ξεχνάς όσους λαχτάνουν την ειρήνη. Όταν πληρώνεις το νερό, να σκέφτεσαι τους άλλους. Εκείνους που μόνο τα σύννεφα έχουν να ψηλά. Όταν γυμνάσαι το σπιτικό σου, να σκέφτεσαι τους άλλους. Μην ξεχνάς όσους ζουν σε αντίστοιχο.
2: Όταν τα αστέρια μετράς πριν κοιμηθείς, να σκέφτεσαι τους άλλους. Εκείνους που δεν έχουν που να πλαγιάσουν. Όταν ελεύθερα μιλάς, να σκέφτεσαι τους άλλους. Εκείνους που δεν τους αφήνουν να μιλήσουν. Και καθώς σκέφτεσαι εκείνους τους άλλους, στον εαυτό σου γύρνα και πες. Αχ, και να ήμουν ένα κερί στο σκοτάδι.
3: European School Radio, έτος 2026. Σε έναν κόσμο γεμάτο θόρυβο υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν να ακούσουν. Αυτοί είναι οι εθελοντές σου.
4: Όταν άκουσα τη λέξη εθελοντισμός, σκέφτηκα κάτι δύσκολο, κάτι μεγάλο, κάτι μακρινό.
5: Κι εγώ νόμιζα πως πρέπει να είσαι μεγάλος για να βοηθήσεις.
6: Τελικά μάθαμε πως αρκεί να είσαι άνθρωπος.
7: Ο εθελοντισμός δεν ξεκινά από το τι έχεις, ξεκινά από το τι είσαι.
8: Εθελοντισμός σημαίνει να προσφέρεις βοήθεια χωρίς να περιμένεις αντάλλαγμα. Το κάνεις γιατί το θέλεις και γιατί νοιάζεσαι.
9: Εσύ ήξερες ότι σύμφωνα με τον ελληνικό μύθο, ο πρώτος ανιδιοτέλης εθελοντής

0: αξίες της γνώσης για τον άνθρωπο. Ο μύθος συμβολίζει τη θεμελιακή πηγή της γνώσης, οφείλεται στον εθελοντισμό και στην ανιδιοτέλεια.
1: Εθελοντής είναι ο πολίτης εκείνος που προσφέρει ανιδιοτελώς τον ελεύθερό του χρόνο ή τη γνώση του για χρήσιμες δράσεις προς όφελος άλλων, χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα. Με αυτή την έννοια, ο εθελοντισμός ταυτίζεται με τη φιλανθρωπία.

εθελοντισμός. Δεν χρειάζεται χρήματα, χρειάζεται καρδιά. Στην τάξη μας αποφασίσαμε να μαζέψουμε τρόφιμα, όχι γιατί μας το ζήτησαν, αλλά γιατί ήδη

0: αυτό, θα στηρίζουμε όταν το χρειάζεται.
1: Νόμιζα πως θα έδινα μόνο.
2: Αλλά πήρα κι εγώ.
3: Έμαθα να συνεργάζομαι.
2: Να ακούω διαφορετικές γνώμες.
4: Να μπαίνω στη θέση του άλλου.
5: Ο εθελοντισμός δεν σε κάνει φτωχότερο. Σε κάνει πλουσιότερο σε εμπειρίες.
2: Ως εθελοντές μπορούμε να προσφέρουμε στο σχολείο.
6: Στα γεροκομεία.
7: Στη κοινότητά μας.
8: Στα νοσοκομεία.
9: Στα καταφύγια ζώων,
10: σε εθελοντικές οργανώσεις.
3: Όταν βοηθάμε, η γειτονιά μας αλλάζει.
2: Το σχολείο μας γίνεται πιο ανθρώπινο. Και εμείς γινόμαστε πιο υπεύθυνοι πολίτες.
11: Ο εθελοντισμός είναι η δημοκρατία σε δράση. Όλοι μπορούν να συμμετέχουν. Όλοι έχουν.
2: Το μέλλον δεν χτίζεται μόνο με νόμους, χτίζεται με πράξεις καλοσύνης κάθε μέρα. Και οι πράξεις αυτές ξεκινούν από εμάς.
12: Γι' αυτό και εσύ γίνε διασώστης, βοήθα στις πλημμύρες.
2: Υιοθέτησε ένα δέσποτα, υιοθέτησε μια ζωή.
10: Οι εθελοντές σώζουν ζωές. Σώσ' κι εσύ μια ζωή.
13: Δώσε ένα χαμόγελο στα παιδιά που το έχουν ανάγκη.
14: Φύτεψε ένα δέντρο. Κάποιος θα σε ευχαριστεί στο μέλλον.
15: Βοήθα στην ανάδειά σου.
16: Γίνε διασώστη σε περίπτωση σεισμού. Σώσε ζωές.
3: Γίνε εθελοντή σε μονότητα. Γίνε μέλος σε μια περιβαλλοντική οργάνωση.
17: Βοηθάμε τους φτωχούς και όσους έχουν ανάγκη.
2: Δεν χρειάζεται να περιμένουμε.
18: Ούτε να είμαστε τέλειοι.
19: Αρκεί να κάνουμε την αρχή.
3: Γιατί ο κόσμος αλλάζει όταν αλλάζουμε εμείς.
10: Ας θυμηθούμε τα λόγια του Τάσου Λιβαδίτη στο παρακάτω ποίημα. Την πόρτα ανοίγω το βράδυ, τη λάμπα κρατάω ψηλά. Να δούνε τις γης ευθυμένοι, να έρθουν

0: θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
1: Ραδιογραφήματα.
2: Η Παλμία ανεβαίνει.
1: Τα ραδιογραφήματα ξεκινούν.
2: Συντονιστείτε στη συχνότητα του European School Radio και στη ραδιοφωνική εκπομπή των μαθητών του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Κέρκυρας.
1: Ραδιογραφήματα.
2: Από τη ραδιοφωνική ομάδα του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Κέρκυρας.

0: Ακούτε τη ραδιοφωνική σειρά Safe Surfing, σερφάρω ηθικά και με κριτική σκέψη. Από την Ε1 τάξη του Δημοτικού Σχολείου Μεγάλης Παναγίας Χαλκιδικής. Στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής καμπάνιας ενημέρωσης για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2026 στο European School Radio.
1: Κυρία Κιλία, δεν μπορώ να περιμένω.
2: Τι δεν μπορείς να περιμένεις?
1: Την εκτοπή του σχολείου μου φυσικά. Καπέλο καπελίνο, τις απολές μου όλες λύνω.
2: Μα ναι, η εκπομπή όπου ρωτάτε τα πιο απίθανα πράγματα και δίνουμε απαντήσεις με πολύ γέλιο.
1: Και σοβαρές απαντήσεις.
2: Και αστείες.
1: Καπέλο καπελίνο, τις απολές μου όλες λύνω. Ο πιο απίθαμο, ποκάλς για παιδιά.
3: Γεια σας!
4: Είμαστε η ομάδα Διαμαρτυρίας Θρανία και με τη βοήθεια των παιδιών της ομάδας που συμπεριλαμβάνονται 10 άτομα αρχίζουμε να ανεβάζουμε κουμπές στο ραδιόφωνο.
3: Αποφασίσαμε να ονομαστούμε κάπως που μας εκφράζει όλους, οπότε κλείσαμε στο Διαμαρτυρίας Θρανία γιατί είμαστε όλοι μαθητές του πρώτου Λυκείου Καλλιθέας.
5: Και επειδή στις επόμενες εκπομπές θα μιλάμε για πιο σοβαρά πράγματα που μάλλον θα βρούμε από διάφορους άλλους μαθητές ή γενικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ή αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι του γύρω μας.
3: Όλα τα άτομα στην ομάδα έχουν πάρει ένα ρόλο ώστε να μπορούμε να δουλέψουμε πιο αποτελεσματικά και εννοείται πως έχουμε και καθηγητή να μας βοηθάει με ό,τι δεν μπορούμε να κάνουμε.
6: Με βάση αυτά, ήρθαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας ώστε να φτιάξουμε κάτι πραγματικά καλό και όσο πιο αληθινό.

0: κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

Τα πράγματα που δεν λέμε ποτέ στο σχολείο. Στο σχολείο μιλάμε πολύ. Σηκώνουμε χέρια, δίνουμε απαντήσεις, γράφουμε εκθέσεις, λέμε παρόν. Κι όμως υπάρχουν πράγματα που δεν λέγονται ποτέ. Σκέψεις που μένουν μέσα μας γιατί φοβόμαστε μήπως ακουστούν λάθος. Συναισθήματα που τα καταπίνουμε γιατί δεν είναι ώρα. Λόγια που δεν βρίσκουν θάρρος να βγουν γιατί κανείς δεν ρώτησε. Αυτό το podcast δεν είναι μάθημα, δεν είναι κατηγορία, δεν είναι εξομολόγηση. Είναι ένας χώρος.

0: Δεν είμαι μόνο μαθητής. Μερικές φορές θέλω να πω ότι δεν είμαι μόνο μαθητής. Δεν είμαι μόνο βαθμοί, απουσίες και τεστ. Έχω μέρες που είμαι κουρασμένος πριν καν μπω στην τάξη. Έχω σκέψεις που δεν χωράνε στο τετράδιο. Θέλω να πω ότι όταν δεν μιλάω, δεν σημαίνει πως δεν ξέρω. Μπορεί απλώς να φοβάμαι. Μπορεί να νιώθω αόρατος. Στο σχολείο μαθαίνουμε να απαντάμε σωστά, αλλά όχι πάντα να λέμε πως νιώθουμε. Μαθαίνουμε να προχωράμε, ακόμα και όταν κάτι μέσα μας μένει πίσω. Κάποιες μέρες θα ήθελα κάποιος να ρωτήσει «Είσαι καλά» και να το εννοεί πραγματικά. Γιατί αν το σχολείο είναι χώρος μάθησης, τότε ίσως πρέπει να μάθουμε, να ακούμε λίγο περισσότερο και να κρίνουμε λίγο λιγότερο.
1: Φοβάμαι να κάνω λάθος. Όχι επειδή δεν ξέρω, επειδή νιώθω ότι περιμένουν να αποτύχω.
2: Είμαι καλός στο να φτιάχνω πράγματα με τα χέρια μου. Κανείς δεν με ρωτάει γι' αυτό. Με ρωτάνε μόνο για βαθμούς.
0: Όταν γελάνε στην τάξη, παγώνω. Δεν ξέρω πότε γελάνε μαζί μου ή με μένα.
3: Κουράστηκα να προσποιούμε ότι είμαι πάντα δυνατός. Να μην φοβάμαι, να μην κλαίω.
4: Θα ήθελα μια φορά να πούμε μπράβο, απλώς για να νιώσω ότι είμαι εντάξει.
5: Δεν νιώθω ασφάλεια να μιλήσω. Χωρίς ασφάλεια η λέξη σοπαίνω.
0: Ζηλεύω αυτούς που μιλάνε και η φωνή τους δεν τρέμει. Εγώ χρειάζομαι χρόνο.
6: Όταν με συγκρίνουν, συχνάνε ότι δεν έχουμε όλη την ίδια ευκαιρία.
7: Κάποιες λέξεις πληγώνουν περισσότερο για πως προξύλλονται και εμένα.
8: Θα ήθελα να με ακούσουν μέχρι το τέλος. Όχι για να με διορθώσουν, για να με καταλάβουν.
9: Μερικές φορές σκέφτομαι. Αν μιλούσαμε πιο αληθινά, το σχολείο θα ήταν αλλιώς.
10: Νιώθω όρατος. Είμαι εκεί, αλλά κανένας δεν με βλέπει.
11: Φοβάμαι. Μη δεν είμαι αρκετά έξυπνος. Αρκεί αυτό που είμαι.
12: Θέλω να με αποδεχτούν όπως είμαι.
13: Το να ζητήσω βοήθεια νιώθω ότι είναι αδυναμία και δεν πρέπει.
0: Δεν είναι όλοι ίδιοι. Θέλω να πω ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Δεν μαθαίνουμε με τον ίδιο ρυθμό. Δεν αντέχουμε τις ίδιες πιέσεις. Δεν έχουμε όλοι την ίδια αρχή. Κάποιοι γελάνε για να κρύψουν. Κάποιοι σωπαίνουν για να αντέξουν. Κάποιοι θυμώνουν γιατί δεν ξέρουν πως αλλιώς να μιλήσουν. Στο σχολείο φαίνεται εύκολο να κολλήσουν ταμπέλες. Ο καλός, ο αδιάφορος, ο δύσκολος. Αλλά κανείς δεν είναι μία λέξη. Πίσω από κάθε θρανείο υπάρχει μία ιστορία που δεν γράφεται σε διαγώνισμα. Και μερικές φορές το μόνο που χρειάζεται κάποιος είναι να τον δουν λίγο πιο ανθρώπινα. Γιατί η κατανόηση δεν είναι αδυναμία, είναι δύναμη.
1: Αυτές οι σκέψεις δεν έχουν θέσει στο ερωλόγιο πρόγραμμα. Δεν υπάρχουν σε κανένα τεστ.
2: Κι όμως είναι εκεί. Βολιούνται κάθε μέρα. Στις τσέπες, στις πλάτες, μέσα στα σιωπηλά βλέμματα.
12: Ίσως δεν χρειάζονται λύση.
10: Αλλά προσοχή, χώρο.
14: Όταν σωπαίνουμε, υπάρχουν στιγμές στο σχολείο που όλοι ξέρουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Κι όμως, σωπαίνουμε. Σωπαίνουμε για να μην γίνουμε στόχος. Σωπαίνουμε για να μην ξεχωρίσουμε. Σωπαίνουμε γιατί νομίζουμε πως δεν θα αλλάξει τίποτα. Αλλά η σιωπή, καμιά φορά, πονάει περισσότερο από τις λέξεις και γίνεται βάρος που κουβαλάμε κάθε μέρα. Θα ήθελα να πω ότι το να μιλάς θέλει θάρρος, αλλά το να ακούς θέλει ευθύνη και ίσως, αν αρχίσουμε να ακούμε πράγματα, κάποιες σιωπές να μην χρειάζονται πια.
12: Σεβασμός.
10: Ασφάλεια. Κατανόηση.
13: Αποδοχή.
0: Εμπιστοσύνη.
3: Να μην φοβάμαι.
4: Να πω όταν κάνω λάθος.
5: Να με ακούω.
0: Να μην με κρίνουν.
6: Να είμαι αυτός.
7: Να χωράω.
8: Να με βλέπουν.
9: Να με υπολογίζουν.
10: Χωρίς να μιλήσω.
13: Χωρίς να ακουστώ.
1: Τα πράγματα που δεν λέμε ποτέ στο σχολείο. Ίσως να είναι τα πιο σημαντικά που έχουμε να πούμε.

0: Αν μπορούσαμε να πούμε τα πάντα. Αν μπορούσαμε να πούμε τα πάντα στο σχολείο, ίσως να μην άλλαζαν όλα. Αλλά θα άλλαζε κάτι σημαντικό. Θα νιώθαμε λιγότερο μόνοι. Αυτό που ακούσετε δεν είναι παράπονο. Είναι σκέψεις που ζητούν χώρο. Είναι συναισθήματα που περιμέναν σειρά να μιλήσουν. Το σχολείο δεν είναι μόνο μαθήματα. Είναι άνθρωποι που μεγαλώνουν, δοκιμάζονται, ψάχνουν να οξυστούν. Γιατί τα πράγματα που δεν λέμε ποτέ στο σχολείο δεν εξαφανίζονται. Μένουν μέσα.
1: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα των σχολείων.
2: Παιδιά, τα μάθατε. Τι να μάθουμε. Φέτος η ραδιοφωνική μας ομάδα ανανεώθηκε.

0: Δηλαδή?
1: Όχι, τι δεν καταλαβαίνεις, παιδάκι μου. Φέτος αναλαμβάνει η πέμπτη τάξη.
2: Και αναμένεται μια χρονιά με πολλές ραδιοφωνικές εκπλήξεις.
3: Ετοιμαστείτε λοιπόν, ανοίξτε ραδιόφωνο και συντονιστείτε.
4: Καλή ραδιοφωνική χρονιά!
5: Piano and Passion, η ραδιοφωνική εκπομπή που χτυπά στο ρυθμό των πλήκτρων.
6: Αν αγαπάς το πιάνο, τη μουσική και τις υπέροχες μελωδίες που γεννιούνται από τα πλήκτρα, τότε αυτή η εκπομπή είναι για σένα.
5: Η ραδιοφωνική ομάδα MSD Radio από το Μουσικό Σχολείο Δράμας σας προτείνει ένα απολαυστικό ταξίδι στο μαγικό κόσμο του πιάνου. Από κλασικά αριστουργήματα μέχρι σύγχρονες συνθέσεις, θα ανακαλύψουμε μαζί την ιστορία, τα μυστικά και τους μεγάλους δημιουργούς της μουσικής που μας εμπνέει.
6: Συντονιστείτε στο διαδικτυακό ραδιόφωνο European School Radio την Κυριακή 30 Μαρτίου το 2025 στις 8 το βράδυ σε μια εκπομπή γεμάτη πάθος για το πιάνο.
7: Γεια σας!
8: Είμαστε η ομάδα Διαμαρτυρία Θρανία και με τη βοήθεια των παιδιών της ομάδας που συμπεριλαμβάνονται 10 άτομα αρχίζουμε να ανεβάζουμε εκπομπές στο ραδιόφωνο.
9: Αποφασίσαμε να ονομαστούμε κάπως που μας εκφράζει όλους, οπότε κλείσαμε στο Διαμαρτυρία στα Θρανία, γιατί είμαστε όλοι μαθητές του πρώτου Λυκείου Καλλιθέας.
10: Και επειδή στις επόμενες εκπομπές θα μιλάμε για πιο σοβαρά πράγματα που μάλλον θα βρούμε από διάφορους άλλους μαθητές ή γενικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ή αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι τριγύρω μας.
11: Όλα τα άτομα στην ομάδα έχουν πάρει ένα ρόλο ώστε να μπορούμε να δουλέψουμε πιο αποτελεσματικά και εννοείται πως έχουμε και καθηγητή να μας βοηθάει με ό,τι δεν μπορούμε να κάνουμε.
12: Με βάση αυτά, ήρθαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας ώστε να φτιάξουμε κάτι πραγματικά καλό και όσο πιο αληθινό.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη. Top Afternoons.

Tell me out.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: από την παλιά στη Νέα Καλλικράτεια, το περιβάλλον ως γέφυρα μνήμης.
1: Η Νέα Καλλικράτεια της Χαλκιδικής ιδρύθηκε από πρόσφυγες που προερχόταν από την παλιά Καλλικράτεια της Ανατολικής Θράκης, στη σημερινή Τουρκία. Παρόλο που οι δύο περιοχές βρίσκονται σε διαφορετικά κράτη, παρουσιάζουν σημαντικές περιβαλλοντικές ομοιότητες, οι οποίες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του νέου τόπου εγκατάστασης. Και οι δύο Καλλικράτειες είναι παραθαλάσσιες περιοχές, με άμεση σχέση με τη θάλασσα. Η παλιά Καλλικράτεια βρισκόταν κοντά στην Προποντίδα, ενώ η Νέα Καλλικράτεια αναπτύχθηκε στις εκτές του Βόρειου Αιγαίου. Το κοινό αυτό στοιχείο επέτρεψε στους πρόσφυγες να συνεχίσουν δραστηριότητες που γνώριζαν καλά, όπως η αλληλεία και το εμπόριο, αλλά και να διατηρήσουν

πατρίδα. Τα σπίτια χτίστηκαν κοντά στη θάλασσα και προσανατολίστηκαν με τρόπο που να αξιοποιεί τον φυσικό αερισμό και το φως. Αυτό δείχνει ότι οι πρόσφυγες χρησιμοποίησαν την εμπειρία τους από το περιβάλλον της παλιάς Καλλικράτειας για να δημιουργήσουν έναν βιώσιμο οικισμό στο νέο τόπο.

Η νέα και η παλιά Καλλικράτεια συνδέονται όχι μόνο ιστορικά, αλλά και περιβαλλοντικά. Το φυσικό περιβάλλον λειτουργήσε ως γέφυρα που βοήθησε τους πρόσφυγες να προσαρμοστούν, να επιβιώσουν και να διατηρήσουν την ταυτότητά τους, αποδεικνύοντας ότι το περιβάλλον αποτελεί βασικό στοιχείο της ανθρώπινης ιστορίας.

0: η πολιτιστική και μουσική σύνδεση της νέας με την παλιά Καλλικράτεια.
1: Η νέα Καλλικράτεια της Χαλκιδικής δεν είναι απλώς ένας σύγχρονος οικισμός, αλλά ένας τόπος που κουβαλά έντονα την πνοή της παλιάς Καλλικράτειας της Ανατολικής Θράκης στη σημερινή Τουρκία. Μετά τη Μικροασιατική καταστροφή και την ανταλλαγή των πληθυσμών το 1923, οι κάτοικοι της παλιάς Καλλικράτειας αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις πατρίδες τους και να ξεκινήσουν μια νέα ζωή στη Χαλκιδική. Μαζί τους όμως έφεραν κάτι πολύτιμο, τον πολιτισμό και τη μουσική τους. Η μουσική της Κωνσταντινούπολης ήταν πολύ όμορφη και είχε ξεχωριστές μελωδίες και ρυθμούς που δεν υπήρχαν αλλού. Παιζόταν με παραδοσιακά όργανα όπως το ούτι, το κανονάκι και το βιολί και έδειχνε πολλά συναισθήματα όπως χαρά, λύπη και νοσταλγία.

0: Πρώτοι πρόσφυγες προσπάθησαν να κρατήσουν ζωντανά τα έθιμα που είχαν μάθει από τους γονείς και τους παππούδες τους. Στους γάμους, στα πανηγύρια και στις μεγάλες γιορτές, η μουσική είχε πάντα ξεχωριστή θέση. Τραγούδια όπως το «Από ξένο τόπο» και άλλα προσφυγικά τραγούδια μιλούσαν για τον πόνο του ξεριζωμού και την νοσταλγία για την παλιά πατρίδα. Μέσα από αυτά τα τραγούδια, οι άνθρωποι ένιωθαν ότι η παλιά Καλλικράτεια δεν είχε χαθεί εντελώς. Παράλληλα, οι χοροί ένωναν τους ανθρώπους. Ο Συρτός και ο Καρσιλαμάς χορεύονταν συχνά. Ο Συρτός χορεύονταν σε κύκλο, ενώ ο Καρσιλαμάς αντικριστά σε ζευγάρια άντρας-γυναίκα, δημιουργώντας
1: ένα
0: αίσθημα ενότητας.
1: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
2: Σαΐνια διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Stop Cyberbullying. Προσοχή στο διαδίκτυο. Μάθε πώς να προστατεύεις.
1: Μια σειρά από τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Παιδινού.
2: Είμαστε μαθητές από το Λύκειο Μουχού. Εγώ ονομάζομαι Γιώργος Βελιβασάκης.
3: Γιώργος Κατεγαράκης.
4: Άγγελος Παπασφάκης.
5: Στέλιος Χατζάκης.
2: Στη σημερινή πρώτη μας εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε το χωριό μας στο Μοχό. Βρίσκεται σε υψόμετρο 400 μέτρων και απέχει 39 χιλιόμετρα ανατολικά.

0: Ηρακλείου. Η απόψη για την ετυμολογία του τοπονύμιου είναι διάφορας. Στις βενετικές απογραφές αναφέρεται με το όνομα Μότσο, του 1583 ή 451 κατοίκους. Μια άποψη είναι ότι το όνομα του πήρε από τον Γενίτσαρ, ψυχερό δυναστή που ήταν εκεί επί τουρκοκρατίας, τον Ιμπραχήμ Μοχόγλου.
1: Ο σημερινός πληθυσμός του χωριού είναι 2.142 κάτοικοι μαζί με τους κάτοικους της Θαλίδας. Το χωριό είναι αρκετά μεγάλο με διάφορες αναπλάσεις αναστηλώσεις οικειών. Διατηρεί το παραδοσιακό του χρώμα. Θα δείτε σπίτια στα στενά του σοκάκια που χρονολογούνται από το 16ο αιώνα.
2: Οι ιεροί ναοί που βρίσκονται μέσα στο χωριό είναι ανακαινισμένοι και προσεγμένοι ώστε να αφήνουν τον επισκέπτη προσκυνητή άφωνο από την εικόνα που αντικρίζει. Στο κέντρο του χωριού, σε μια μεγάλη γραφική πλατεία, υπάρχει ο δίκλητος ναός του Ευαγγελισμού και της Αγίας Παρασκευής. Ανηφορίζοντας από την πλατεία προς την νότια πλευρά, είναι ο ναός των Ισοδίων της Θεοτόκου, ο δίκλητος ναός του Αγίου Γεωργίου και Αγίου Σάβα και ο Αρχάγγελος. Παλαιότερα, οι τρεις πρώτες εκκλησίες αποτελούσαν τις τρεις ενορίες του χωριού, ενώ στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν περίπου 10 εξοκλήσια.
3: Οι κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία, κτηνοτροφία καθώς και με τον τουρισμό. Στο κέντρο του χωριού, στη μεγάλη πλατεία, γίνονται διάφορα πανηγύρια με αυτό το 15 Αύγουστο να ξεχωρίζει, το οποίο συγκεντρώνει πλήθος κόσμου. Επίσης, ο επισκέπτης αξίζει να παρακολουθήσει το Μοχιανό Καρναβάλι που συνήθως καταλήγει σε ξέφρενο γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

0: Dance School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Ρε παιδιά, τι ακούμε?
2: Dance School Radio. Dance School Radio, 24 ώρες μαζί.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.

0: Πόσο συχνά στρέφουμε το βλέμμα και την προσοχή μας στη ψυχή και τα συναισθήματά μας? Πόσο φροντίζουμε τη ψυχική μας ευημερία?
1: Η ψυχική μας υγεία αφορά το πώς νιώθουμε, πώς σκεφτόμαστε και πώς αντιδρούμε στην καθημερινότητά μας. Είναι η ικανότητα να διαχειριζόμαστε το άγχος, να αξιοποιούμε τις δυνατότητές μας, να είμαστε λειτουργικοί και να δημιουργούμε σχέσεις με τους άλλους.
2: Δεν είναι απλώς η απουσία προβλημάτων, αλλά μια κατάσταση ισορροπίας που επηρεάζει τη ζωή, τις σχέσεις και τη σωματική μας υγεία.
3: Για πολλούς νέους τα συναισθήματα γίνονται έντονα και δεν μπορούν να τα ελέγξουν.
0: Το άγχος και η κρίση πανικού δεν εμφανίζονται τυχαία. Είναι σημάδι

0: παιδιά της ηλικίας μας παθαίνουν κρίσεις άγχους και πανικού. Πώς μπορούμε να τις ξεχωρίσουμε?
1: Η διαφορά ανάμεσα στο άγχος και την κρίση πανικού είναι κυρίως στην ένταση, την διάρκεια και τον τρόπο που εμφανίζονται. Το άγχος είναι σταδιακό και συνδέεται με κάποια σκέψη ή κατάσταση. Εμφανίζεται σιγά-σιγά, μπορεί να κρατήσει μέρες ή ακόμη και ώρες και το προκαλεί συγκεκριμένη αιτία με συμπτώματα τα οποία είναι πιο ήπια, όπως είναι η ανησυχία, η νευρικότητα, το σφίξιμο στο στομάχι ή στο στήθος, η ταχυκαρδία, όχι πολύ έντονη, δυσκολία συγκέντρωσης, αρνητικές σκέψεις ότι κάτι κακό θα συμβεί. Η κρίση πανικού είναι ξαφνική και έντονη, χωρίς πάντα προφανή λόγο. Εμφανίζεται απότομα, κορυφώνεται μέσα σε λίγα λεπτά και συνοδεύεται από απώλεια ελέγχου. Τα συμπτώματα είναι η πολύ έντονη ταχυκαρδία, η δυσκολία στην αναπνοή ή αίσθηση ότι πνίγεσαι, ζαλάδα, μούδιασμα και έντονος φόβος ότι θα λιποθυμήσεις.
2: Και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις κρίσεις πανικού?
1: Όταν σε πιάνει κρίση πανικού, προσπάθησε να αναπνέεις πολύ αργά. Κράτησε σταθερό το βλέμμα σου σε ένα σημείο ή κλείσε τα μάτια σου. Πάρε αέρα από τη μύτη για 4 δευτερόλεπτα. Κράτησε τον για άλλα 4 δευτερόλεπτα και βγάλε τον αέρα από το στόμα για 4 πάλι δευτερόλεπτα, επαναλαμβάνοντας αυτό όσες φορές χρειαστεί. Μη διστάσεις να ζητήσεις βοήθεια από ένα φίλο ή από έναν ενήλικα. Δεν χρειάζεται να αναπνέεις τέλεια, αρκεί να κόψεις το γρήγορο ρυθμό της καρδιάς.
0: Και την κρίση άγχους πώς την αντιμετωπίζουμε?
1: Όταν νιώθεις ότι σε πιάνει άγχος, σταμάτα για λίγο και πάρε αργές βαθιές ανάσες. Κάνε ένα μικρό διάλειμμα από αυτό που σε πιέζει. Μίλα σε κάποιον που εμπιστεύεσαι και θυμίσου ότι μπορείς να το ελέγξεις. Κάνε κάτι που σε χαλαρώνει, όπως το να ακούσεις μουσική ή να πας μια βόλτα.
3: Όταν κάποιος παθαίνει κρίση πανικού ή κρίση άγχους, είναι απαραίτητο να μιλήσει με ψυχολόγο?
1: Δεν χρειάζεται πάντα να μιλήσεις με ψυχολόγο, αλλά πολλές φορές βοηθάει. Μία μεμονωμένη κρίση άγχους ή πανικού μπορεί να συμβεί σε πολλούς ανθρώπους και δεν σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Αν όμως οι κρίσεις συμβαίνουν συχνά, σε εμποδίζουν στο σχολείο ή στην καθημερινότητά σου ή σε κάνουν να φοβάσαι ότι θα ξανασυμβούν, τότε το να μιλήσεις με έναν ψυχολόγο είναι μια πολύ καλή ιδέα.
0: Είναι αλήθεια πως οι έφηβοι έχουν περισσότερο άγχος στην καθημερινή τους ζωή σε σχέση με έναν ενήλικα?
1: Ναι, σε μεγάλο βαθμό είναι αλήθεια. Οι ενήλικες έχουν περισσότερα προβλήματα, αλλά συνήθως και περισσότερα εργαλεία για να τα διαχειριστούν. Εσείς ως έφηβοι νιώθετε το άγχος πιο έντονα στο σώμα και δυσκολεύεστε να το ελέγξετε, γιατί ο εγκέφαλός σας είναι ακόμη σε ανάπτυξη και οι ορμόνες σας αλλάζουν συνέχεια. Στην εφηβεία προσπαθείς να καταλάβεις ποιος είσαι, πού ανήκεις, αν σε αποδέχονται και αν είσαι αρκετός. Και αυτό είναι φυσιολογικό. Τα social media δείχνουν μόνο τις καλύτερες στιγμές των άλλων, τέλειες παρέες και ζωές, και αυτό μπορεί να σε αγχώνει ακόμη περισσότερο. Το σχολείο, οι βαθμοί, οι εξετάσεις και οι προσδοκίες των γονιών και των καθηγητών δημιουργούν ένα καθημερινό άγχος, σαν ένα μικρό βάρος που κουβαλά συνέχεια.
2: Πόσο σημαντική είναι η ψυχική μας υγεία και πώς μπορεί να μας επηρεάσει την καθημερινότητά μας?
1: Η ψυχική μας υγεία μπορεί να επηρεάσει ολόκληρη τη ζωή μας. Όταν νιώθουμε καλά και έχουμε ισορροπία, μπορούμε να συγκεντρωθούμε στο σχολείο, να έχουμε καλές σχέσεις με φίλους και οικογένεια και να παίρνουμε καλύτερες αποφάσεις. Όταν όμως η ψυχική μας υγεία δεν είναι καλή, μπορεί να νιώθουμε θλίψη, άγχος ή θυμό, να κουραζόμαστε εύκολα ή να δυσκολευόμαστε να συγκεντρωθούμε. Και αυτό μπορεί να επηρεάσει όλη την καθημερινότητά μας.
3: Όλα τα άτομα αντιμετωπίζουν με τον ίδιο τρόπο τις κρίσεις?
1: Όχι. Όλοι οι άνθρωποι δεν αντιμετωπίζουν τις κρίσεις με τον ίδιο τρόπο. Κάποιοι μπορεί να ηρεμούν πιο γρήγορα, άλλοι να χρειάζονται βοήθεια από φίλους ή ενήλικες ή από κάποιον ειδικό. Κάποιοι χρησιμοποιούν τεχνικές αναπνοής, άλλοι χρειάζονται χρόνο ή ηρεμία. Το σημαντικό είναι να βρεις τι δουλεύει καλύτερα για σένα. Δεν υπάρχει σωστός ή λάθος τρόπος.
0: Όταν έχεις αρκετό άγχος, υπάρχει πιθανότητα λιποθυμίας?
1: Ναι, όταν έχεις πολύ έντονο άγχος ή κρίση πανικού, μπορεί να νιώσεις συμπτώματα σαν λιποθυμία, όπως ζαλάδα, αδυναμία ή αίσθημα ότι θα πέσεις.

0: Αυτό συμβαίνει γιατί το σώμα σου αντιδρά στο στρες και αλλάζει προσωρινά η κυκλοφορία του αίματος και η αναπνοή σου.
1: Ποιος είναι ο σωστός τρόπος να αντιμετωπίσουμε το στρες, τον θυμό και την οργή μας όταν είμαστε έφηβοι?
0: Όταν νιώθεις θυμό, οργή ή στρες, πάρε βαθιές ανάσες. Κάνε ένα μικρό διάλειμμα και κάνε κάτι που σε ηρεμεί, όπως περπάτημα, μουσική ή να μιλήσεις σε κάποιον που εμπιστεύεσαι. Το σημαντικό είναι να ηρεμήσεις πριν τα συναισθήματά σου ξεφύγουν.
2: Πριν κλείσουμε, ας θυμόμαστε όλοι κάτι σημαντικό. Το άγχος και η κρίση πανικού δεν μας ορίζουν. Είναι εμπειρίες που περνούν πολλοί άνθρωποι, ακόμη και αν δεν φαίνεται. Το να μιλάμε, να ζητάμε βοήθεια και να φροντίζουμε τον εαυτό μας είναι πράξη δύναμης, όχι αδυναμίας. Αν σήμερα κάποιος που μας ακούει νιώθει ότι δυσκολεύεται, δεν είναι μόνος. Υπάρχει βοήθεια, υπάρχει κατανόηση και υπάρχει ελπίδα.
3: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
4: Είμαστε οι OGs του 8ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας. Καλώς ορίσατε στο podcast μας.
5: Καλησπέρα σε όλες, σε όλους και σε όλα τα άτομα που ακούν την εκπομπή μας Διόρυγα Σκέψεων. Είναι η ραδιοφωνική εκπομπή του πρώτου Γενικού Λυκείου Κορίνθου. Είμαι η Κατερίνα Σπυριωτοπούλου και αυτή είναι η πρώτη μας εκπομπή. Ωστόσο, πριν σας εντάξω στο θέμα που θα θίξουμε σήμερα, θα ήθελα να σας εξηγήσω τον τίτλο της εκπομπής μας. Ψάχνοντας λοιπόν μαζί με όλη την ομάδα του ραδιοφώνου για έναν τίτλο, αρχίσαμε να σκεφτόμαστε τα κοινά μας στοιχεία και μερικά από αυτά ήταν ο κοινός τόπος κατοικίας, η Κόρινθος, καθώς και διάφορα όνειρα που έχει ο καθένας από εμάς για το μέλλον. Επομένως, η Διόρυγα προέκυψε από τον Ισθμό της Κορίνθου, γνωστό και ως Διόρυγα της Κορίνθου, ενώ η λέξη σκέψης ήρθε και συμπλήρωσε τον τίτλο, μιας και θα επιθυμούσαμε μέσα από την εκπομπή μας να σας μεταφέρουμε διάφορες σκέψεις μας. Βέβαια και εμείς θα ακούμε άλλες εκπομπές άλλων παιδιών και θα γινόμαστε δέχτες των σκέψεών τους.
6: Περνάς ώρες στα social, παίζεις παιχνίδια χωρίς σταματημό ή μήπως έχεις αντιμετωπίσει διαδικτυακό εκφοβισμό?
7: Είμαστε η πέμπτη τάξη του δεύτερου δημοτικού σχολείου Σκιών και σας καλωσορίζουμε στη σειρά podcast Be Safer, ασφάλιση στο διαδίκτυο.
8: Στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής καμπάνιας ενημέρωσης για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2025, στο European School Radio μαθαίνουμε πώς να σερφάρουμε σωστά με ασφάλεια και μέτρο.
9: Ακούστε τα επεισόδια μας στο European School Radio και γίνετε κι εσείς μέλη ενός πιο ασφαλούς διαδικτυακού κόσμου.
10: Safer Internet Day 2025, be safer!
11: Κυρίες και κύριοι, συγγνώμη που διακόπτουμε το πρόγραμμά σας στις 29 Νοεμβρίου του 2025. Ήταν η μέρα που θα άνοιγαν το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Δημαρχείο. Ακριβώς εκείνη την ώρα έπεσε ο κεραυνός. Όλα αναστατώθηκαν και πήραν τα παιδιά τους και έφυγαν γρήγορα, έτσι ώστε να μην προλάβει να πέσει κι άλλος κεραυνός και να μην τραυματιστεί κανένας. Αυτή η αναστάτωση κράτησε περίπου μία ώρα. Θα σας ενημερώσω.

0: E-School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Γεια σας και καλώς ήρθατε στο podcast μας με θέμα το social detox. Ζούμε σε ένα κόσμο ειδοποιήσεων, ατελείωτου scroll και σύγκρισης. Πόσο από αυτό το επιλέγουμε πραγματικά και πόσο από αυτό μας ελέγχει. Στο σημερινό επεισόδιο μιλάμε για την εμπειρία του να κλείνεις για λίγο τα social. Όχι ως τιμωρία, αλλά ως δώρο στον εαυτό μας. Συστάμε για το φόβο ότι θα χάσουμε κάτι για το άγχος των likes, για την πίεση της τέλειας εικόνας και για το πώς είναι να ξαναβρίσκεις χρόνο για φίλους, για χόμπι και για ηρεμία.

0: Μήπως και σένα σου είναι γνωστή αυτή η ήχη?
1: Στις μέρες μας, οι νέοι έχουν χάσει εντελώς την επαφή με την πραγματικότητα, επιλέγουν άλλους τρόπους επικοινωνίας και δεν εκφράζουν τα συναισθήματα σωστά. Πάμε να δούμε κάποια ζωντανά παραδείγματα, ακούγοντας πραγματικές συζητήσεις νέων. Λέτε, το Σαββατοκύριακο ήταν τέλειο στο κέντρο που πήγαμε. Πήγαμε εκεί πέρα, φάγαμε κάτι πίτσες. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία. Εσείς πώς περάσατε?
2: Εγώ ήμουν σπίτι, η αλήθεια είναι. Πήγα, είχα ραντεβού για νύχια. Μετά πήγα σπίτι και βγήκαμε για καφέ με τους γονείς.
3: Εγώ είχα κούρεμα.
1: Αμάν. Εντάξει, παιδιά, φτάνει λίγο με το κινητό. Έχουμε λίγο αποσυνδεθεί από την πραγματικότητα.
4: Η αλήθεια είναι και εμένα με έχει ζαλίσει. Συνεχώς έρχονται ειδοποιήσεις από TikTok, μηνύματα, Instagram. Δεν μπορώ να ησυχάσω.
1: Εσύ, γιατί δεν κάνω τέτοια υποξήνωση?
3: Το σκέφτομαι, τον έχω σκάθει αυτόν τον ήχο, αλήθεια, δεν μπορώ.
1: Ξέρετε, το Digital Detox είναι μια πάρα πολύ καλή λύση για μας, γιατί περνάμε αμέτρητες ώρες μπροστά στην οθόνη του κινητού μας, χωρίς να βλέπουμε για κάτι ουσιαστικό. Αλλά χάνουμε τόσες ώρες από τη ζωή μας που θα μπορούσαμε να είμαστε με τους φίλους μας, να περνάμε όμορφα και στην τελική χάνουμε χρόνο και από ταινίες που θα μπορούσαμε να βλέπουμε και από παρέες που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Δουλειά, δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα.
4: Ουσιαστικά το κινητό παίζει ένα σημαντικό ρόλο στη ζωή μας, γιατί αυτό που είπες, όντως σπαταλάμε χρόνο σε ανούσια πράγματα και μας αποσπάνε, ας πούμε, από το διάβασμα, από άλλες δραστηριότητες που έχουμε. Και πιστεύω άμα κάναμε digital detox θα μας βοηθούσε, πιστεύω.
1: Εσύ τι είναι το πρώτο πράγμα που κάνεις όταν ξυπνάς το πρωί?
3: Σβήνω το ξυπνητήρι και στέλνω τα μηνύματα που δεν έχω απαντήσει.
1: Καλά, καλά, δεν έχεις πλύνει το πρόσωπό σου και πιάνεις το κινητό σου. Δεν είναι λίγο λάθος αυτό?
4: Είναι, η αλήθεια είναι. Έχει γίνει η πρόκτηση του χεριού μου πλέον.
1: Έχεις χάσει την επικοινωνία με τους φίλους σου?
4: Η αλήθεια είναι όχι τόσο πολύ, γιατί επικοινωνώ

0: μηνυμάτων ή κλήσεις. Ας πούμε και με δύο φίλες που έχω εκτός του χωριού, με βοηθάει να επικοινωνήσω με αυτές. Δεν επικοινωνούμε και πάρα πολύ συχνά βέβαια, αλλά είναι ένας τρόπος επικοινωνίας αυτός.
1: Στο προσωπικό κομμάτι θεωρείς έχει χαθεί η επαφή από κοντά?
2: Εγώ πιστεύω πως έχει ελαττωθεί η face-to-face συζήτηση και ειδικά με άτομα που δεν γνωρίζεις τόσο καλά και ξεκινάς τώρα να συζητάς από μηνύματα. Από κοντά είναι πολλές οι φορές που δεν ανταλλάζεις ούτε ένα γεια και είναι κάπως περίεργο αυτό και το νιώθω πάρα πολύ και με ενοχλεί όταν το αντιλάβαμε.
1: Εσείς ρε παιδιά, δηλαδή βγαίνετε έξω, περνάτε ωραία και βλέπετε κάποιον που μπορεί να σας αρέσει, είτε σαν φίλος, είτε σαν κάτι ερωτικό, αλλά δεν το προσεγγίζετε ποτέ γιατί φοβάστε. Αλλά γιατί υπάρχει τόσο φόβος? Μήπως φταίει όντως το κινητό και δεν μπορούμε να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας?
0: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε επηρεαστεί πολύ και είμαστε συνήθως στο να στέλνουμε μηνύματα παρά να μιλάμε face to face. Αυτό που είπες, όταν πας και γνωρίζεις ένα άτομο πρώτη φορά και θες να τον προσεγγίσεις κάπως, μπορεί να μην μπορείς να πας να του μιλήσεις.
2: Και η πρώτη κίνηση που αν θα την κάνεις θα είναι να του ζητήσεις ή τον αριθμό του τηλεφώνου του ή το προφίλ του στο Instagram, αντί να πιάσεις κουβέντα μπροστά εκείνη τη στιγμή.
1: Θεωρείτε ότι τα παιδιά το επιλέγουν αυτό γιατί δεν έχουμε πλέον αυτά τα skills, τα κοινωνικά?
2: Πιστεύω δεν έχουμε και κάποιο πρότυπο, να το πω έτσι, για να μας καθοδηγήσει, γιατί ακόμα και οι γονείς μας πολλές φορές είναι συνέχεια μπροστά από την οθόνη του κινητού. Οπότε στην ουσία μας παρασύρουν.
0: Δεν μας παρασύρουν μόνο οι γονείς, μας παρασύρουν και οι influencers μέσω από τα social media, γιατί ουσιαστικά βλέπουμε φωτογραφίες και βίντεο που τα έχουν κάνει edit και ουσιαστικά βλέπουμε αυτό που θέλουν αυτοί να βλέπουν, όχι αυτό που γίνεται στην πραγματικότητα.
1: Εσείς, εγώ πολλές φορές όταν πάω να ανεβάσω κάτι, φοβάμαι μην τυχόν αυτό που ανεβάσω κατακριθώ γιατί δεν ταιριάζει ακριβώς αυτά τα πρότυπα τα οποία βλέπουμε. Ή πολλές φορές όταν βλέπω ένα άτομο το οποίο θέλω να προσεγγίσω από social media, βλέπω στην πραγματική ζωή πως είναι και κάπως σαν να ξενερώνω. Δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα.
2: Άρα τι προτείνεις να κάνουμε?
0: Digital detox!
2: Η αποσύνδεση από την ψηφιακή ζωή δεν είναι να αποκλείσουμε τελείως την τεχνολογία από τη ζωή μας, αλλά να βάλουμε μέτρα και όρια στον εαυτό μας. Ο κόσμος έξω είναι γεμάτος νέες εμπειρίες και δραστηριότητες που μας περιμένουν. Λίγο χρόνο με τον εαυτό μας, τις παρέες μας, νέες στιγμές και ίσως τελικά το digital detox για λίγο δεν είναι τόσο κακή ιδέα.
1: Γι' αυτό καλό θα ήταν να πάρετε λίγο χρόνο για τον εαυτό σας, να αρχίσετε να αγαπάτε τα κομμάτια του εαυτού σας, να μην κοιτάτε τόσο τα πρότυπα τα εξωτερικά και χτίστε ένα δικό σας πρότυπο, όμορφο με τα δικά σας χρώματα.
2: Πριν κλείσουμε, θέλουμε να σας αφήσουμε με μια σκέψη. Δεν σας λέμε να πετάξετε το κινητό σας. Δεν σας λέμε να φύγετε από την τεχνολογία. Σας λέμε απλώς να κάνετε λίγο χώρο για εσάς.
3: Να δοκιμάσετε ένα μικρό digital detox. Μισή ώρα χωρίς οθόνη, μία βόλτα χωρίς ακουστικά, μία κουβέντα πρόσωπο με πρόσωπο, χωρίς ειδοποιήσεις. Γιατί εκεί έξω υπάρχουν άνθρωποι που γελάνε, αληθινά, όχι με emoji. Υπάρχουν στιγμές που δεν χωράνε σε stories και σχέσεις που δυναμώνουν μόνο όταν κοιταζόμαστε στα μάτια. Αν κάποια στιγμή νιώσετε ότι η χρήση του κινητού, του διαδικτύου ή το social media γενικά σας πιέζει, αν νιώσετε ότι χάνετε τον έλεγχο ή απλώς θέλετε να μιλήσετε σε κάποιον, να ξέρετε ότι δεν είστε μόνοι.
0: Υπάρχουν άνθρωποι και φορείς που είναι εκεί για σας. Η γραμμή βοήθειας για παιδιά και εφήβους, SOS 1056, από το χαμόγελο του παιδιού. Η γραμμή συναισθηματικής υποστήριξης 116-123 όλο το 24ωρο και το ΚΕΘΕΑ το 1114 για θέματα εξαρτήσεων και υποστήριξη.
3: Το να ζητάς βοήθεια δεν είναι αδυναμία, είναι δύναμη. Ίσως τελικά η πιο σημαντική σύνδεση να μην έχει Wi-Fi, αλλά παρουσία, φωνή και αληθινό ενδιαφέρον. Κλείσε για λίγο την οθόνη. Άνοιξε τον κόσμο γύρω σου. Αυτό ήταν ένα ακόμα επεισόδιο μας.
4: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
5: Πάμε ραδιόφωνο! Είπα! Πάμε ραδιόφωνο!
6: Πάμε!
5: Θέλεις να ακούς ελληνικό ραδιόφωνο στη Γερμανία?
7: Τότε συντονιστείτε με την έκτη τάξη του Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου Ντόρτμουντ. Δηλαδή με τον
5: Παναγιώτη,
7: Πετρούλα,
5: τον Δημήτρη,
8: Λορέντζο,
5: τον Πασχάλη,
9: τον Άγγελο.
5: Και την εκπομπή τους Πάμε ραδιόφωνο με πολλή μουσική, με ποδόσφαιρο,
9: τέχνη του γκράφιτι
5: και ταξίδια στο διάστημα.
6: Απολαύστε τους!
10: The second high school of Ευκαρπία goes boom! Κάτσε να ακούσεις The Catchy Tunes!

0: 10ο Ευρωπαϊκό Μαθητικό Φεστιβάλ Ραδιοφώνου.
1: Πού?
2: Στην Κέρκυρα.
1: Τι έχει?
3: Εργαστήρια ραδιοφώνου,
4: podcast,
5: διαγωνισμό τραγουδιού,
6: αλλά και DJ party.
1: Και βόλτες στα αξιοθέατα.
7: Πότε καλέ?
8: 22 με 25 Απριλίου.
9: Ραντεβού στην Κέρκυρα.
10: Διάδραση.
11: Δημιουργία. Διασκέδαση.
12: Μια ξέχαστη.
13: Ραδιοφώνο περιπέτεια.
14: Χορηγή επικοινωνίας ΕΡΤ3 και ΕΡΤ Κέρκυρα.
15: Του πρώτου γυμνάσιου Δίβας και σας καλωσορίζουμε στη ραδιοφωνική μας εκπομπή στο European School Radio.
16: Σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς μπορούμε να λύνουμε τις διαφωνίες μας με σεβασμό, κατανόηση και διάλογο. Γιατί
17: μιλάμε, ακούμε, συμφιλιωνόμαστε.
18: Η σχολική διαμεσολάβηση είναι μια ειρηνική διαδικασία επίλυσης συγκρούσεων ανάμεσα σε μαθητές.
19: Οι διαμεσολαβητές είναι μαθητές που έχουν εκπαιδευτεί για να βοηθούν τους μαθητές τους να βρουν λύσεις μέσα από το διάλογο.
16: Δεν παίρνουν το μέρος κανενός. Είναι ευέλικτοι και δίνουν χώρο να ακουστούν και οι δύο πλευρές.
18: Στόχος είναι όλοι να νιώσουν σεβασμό και να φύγουν συμφιλειωμένοι.
16: Δεν το πήρα, απλώς το χρειάστηκε για τη ζωγραφική.
18: Παιδιά, στο συζητήσουμε ήρεμα. Θέλετε να κάνουμε μια μικρή διαμεσολάβηση? Πες μας, πώς νιώθεις όταν συμβαίνει?
19: Νιώθω θυμό, σαν να μην με σέβεται.
16: Δεν ήθελα να τη στεναχωρήσω, απλώς δεν πρόλαβα να τη το πω.
18: Ωραία, τι θα μπορούσατε να κάνετε από εδώ και πέρα?
16: Να ζητάω πρώτα την άδεια.
19: Κι εγώ να μην εκνευρίζομαι αμέσως.
18: Τέλεια, έτσι κερδίζουμε όλοι. Ας ακούσουμε τώρα εμπειρίες μαθητών που συμμετείχαν σε πρόγραμμα διαμεσολάβησης.
16: Μέσα από το πρόγραμμα έμαθα να ακούω πραγματικά, όχι μόνο να περιμένω τη σειρά μου να μιλήσω.
20: Όταν βοηθάς δύο συμμαθητές να τα βρουν, νιώθεις υπερηφάνεια. Είναι ωραίο να βλέπεις τη συμφιλίωση.
16: Στην αρχή δεν πίστευα ότι θα αλλάξει κάτι, αλλά τελικά λειτουργήσε.
18: Η διαμεσολάβηση μας διδάσκει να μην ψάχνουμε ποιος στέει, αλλά πώς θα προχωρήσουμε μαζί.
20: Η σχολική διαμεσολάβηση ξεκίνησε στις Ηνωμένες Πολιτείες τη δεκαετία του 1980, όταν δάσκαλοι αναζητούσαν τρόπους να μειώσουν τη βία στα σχολεία.
18: Στην Ευρώπη εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια και στην Ελλάδα γνωρίζει μεγάλη διάδοση, με τη στήριξη πολλών εκπαιδευτικών και φορέων.
16: Έρευνες δείχνουν ότι τα σχολεία με ενεργό πρόγραμμα διαμεσολάβησης έχουν λιγότερα περιστατικά συγκρούσεων και καλύτερο ψυχολογικό κλίμα.
20: Η ειρηνική επίλυση διαφορών είναι δεξιότητα ζωής. Δεν τη μαθαίνουμε μόνο για το σχολείο, αλλά για όλη μας τη ζωή.
18: Και τώρα οι μαθητές μας περιγράφουν με μια μόνο λέξη τι σημαίνει για εκείνους σχολική διαμεσολάβηση.
16: Σεβασμός.
19: Εμπιστοσύνη.
18: Αποδοχή.
16: Ακρόαση.
19: Συνεργασία.
18: Κατανόηση. Ειρήνη.

0: Ρουμπίνα School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, τίποτα δεν είναι δύσκολο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Καλησπέρα σας, είμαι η Μαρία.
1: Και εγώ είμαι ο Ροφέλ. Καλησπέρα και από μένα.
0: Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας.
1: Το θέμα της σημερινής εκπομπής μας είναι η εφηβεία. Έχουμε πολλές απορίες για όσα συμβαίνουν σε εμάς τους εφήβους.
0: Και προβληματισμό και άγχη θέλεις να πεις.
1: Και από αυτά έχουμε. Και φαντάζομαι και εσείς που μας ακούτε.
0: Φυσικό είναι. Η εφηβεία λέγεται ότι είναι μία από τις πιο μπερδεμένες αλλά και πιο καθοριστικές φάσεις της ζωής ενός ανθρώπου. Γι' αυτό σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον καθηγητή του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου για να μας βοηθήσει να την καταλάβουμε καλύτερα.
1: Κύριε καθηγητά, θα θέλετε να συστηθείτε στο κοινό μας.
2: Λοιπόν, εμένα το όνομά μου είναι Ευστάτιος Παπάνης. Είμαι μόνιμος επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αλλά παράλληλα είμαι και ψυχολόγος και περισσότερο από αυτή τη δεύτερη ιδιότητα θα σας μιλήσω σήμερα σχετικά με τα χαρακτηριστικά της εφηβείας.
0: Θα θέλαμε να σας απευθύνουμε κάποιες ερωτήσεις.
1: Αν έπρεπε να περιγράψετε την εφηβεία με μία λέξη, ποια θα ήταν και γιατί?
2: Αν θα πρέπει να επιλέξω μία λέξη, θα ήταν η λέξη ανατροπή ή επανάσταση. Παρ' όλα αυτά, να πω ότι η εφηβεία είναι διαφορετική για τον καθένα. Σ' άλλους έρχεται ως άβρα και σ' άλλους ως θύελα. Επομένως, δεν είναι σωστό να βάλουμε μία λέξη μονάχα να δείξει όλα τα χαρακτηριστικά που υπάρχουν στην εφηβεία.
0: Γιατί οι έφηβοι νιώθουν συχνά ότι δεν τους καταλαβαίνει κανείς? Είναι φυσιολογικό?
2: Είναι απόλυτα φυσιολογικό, γιατί μέσα στο μυαλό των εφήβων συντελούνται διάφορες αλλαγές. Παραδείγματος χάρη, για πρώτη φορά ξεφεύγουν από το εδώ και τώρα. Αναπτύσσουν την υποθετική σκέψη, δηλαδή μπορούν να σκεφτούν με το αν, με τη συμβολική σκέψη, δηλαδή ξεφεύγουν από την πραγματικότητα και μπορούν να φαντασιώνονται άλλες καταστάσεις. Επομένως, επειδή αρχίζουν και δημιουργούν ένα δικό τους κόσμο και προβάρουν ουσιαστικά συμπεριφορές και συναισθήματα, αυτό φαίνεται πολύ μπερδεμένο στους μεγαλύτερους που έχουν πάνω κάτω κατασταλάξει. Και επιπλέον, οι έφηβοι πολλές φορές χρησιμοποιούν μια ιδιαίτερη γλώσσα, τη γλώσσα της εφηβικής κουλτούρας. Γι' αυτό το λόγο μας φαίνεται, επειδή έχουν αυτή την ιδιόλεκτο ή την ιδιαίτερη διάλεκτο που τους δίνει ταυτότητα και τους κάνει ξεχωριστούς, πολλές φορές αυτά φαίνονται, δεν μπορούν οι ενήλικοι να τα αποκρυπτογραφήσουν και τους φαίνονται μπερδεμένα.
1: Γιατί η γνώμη των φίλων φαίνεται συχνά πιο σημαντική από αυτή των γονιών?
2: Η πραγματική επιρροή των γονέων σταματά κατά την παιδική ηλικία ουσιαστικά και από εκεί και πέρα η γνώμη των ομηλίκων και της παρέας και των εφήβων έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία, γιατί μέσα από τις παρέες οι έφηβοι κοινωνικοποιούνται, ουσιαστικά δοκιμάζουν όλες τις συμπεριφορές που θα έχουν στην ενήλικη ζωή και τα πρότυπα των γονέων φαίνονται αναχρονιστικά, έτσι ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν οι έφηβοι σταδιακά τους δικούς τους τρόπους συμπεριφοράς.
0: Τι ρόλο παίζουν σήμερα τα social media στη φιλία και στη σύγκριση με τους άλλους?
2: Σήμερα γενικότερα το διαδίκτυο και τα social media έχουν μια τεράστια συμβολή στην ψηφιακή ταυτότητα του εφήβου. Πέρα από την πραγματική, έχει αναπτυχθεί και μια

0: συμβουλική, ψηφιακή, μέσα από την οποία κρίνονται, κάνουν παρέες, θα δοκιμάζονται, προβάρουν συμπεριφορές. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να δίνουμε έμφαση σε αυτόν τον συμβουλικό εαυτό, ο οποίος στην πραγματικότητα κρίνει όλους τους τρόπους επικοινωνίας των εφήβων.
1: Γιατί οι συγκρούσεις με τους γονείς αυξάνονται στην εφηβεία και τι είναι αυτό που συχνά δεν καταλαβαίνουν οι ενήλικες για τους εφήβους?
0: Οι συγκρούσεις αυξάνονται επειδή ακριβώς οι ενήλικες δεν θυμούνται πώς είναι να είσαι έφηβος, δεν καταλαβαίνουν την αναπτυξιακή πορεία των εφήβων, έχουν ξεχάσει τα δικά τους τα χρόνια, συγκρίνουν πολλές φορές τη δική τους εποχή με τη σημερινή, ενώ είναι τελείως διαφορετικοί οι όροι και οι συνθήκες, και αγνοούν ότι σήμερα οι έφηβοι αναπτύσσουν έναν οικουμενικό εαυτό, επειδή ακριβώς έχουν επαφή μέσω του διαδικτύου, μπορούν και καταλαβαίνουν και παίρνουν πρότυπα από περιοχές του κόσμου που παλιότερα δεν υπήρχαν. Και έτσι λοιπόν υπάρχει μια τεράστια συμφωνία μεταξύ αυτών που πιστεύουν οι ενήλικες με τους εφήβους.
2: Με ποιους τρόπους μπορούν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί να στηρίξουν τους νέους σε αυτή τη μεταβατική φάση?
0: Λοιπόν, το μυστικό και η πεμπτουσία της επικοινωνίας των γονέων με τους εφήβους σήμερα είναι η απόλυτη γνώση των ιδιαιτεροτήτων των εφήβων. Δηλαδή, θα πρέπει οι γονείς να μην αποξενώνονται, να μπορούν να συνυπάρχουν με την τεχνολογία, να καταλαβαίνουν τον ψυχισμό των εφήβων και να περνούν πάρα πολλές ώρες. Δεν φτάνει μονάχα ο ποιοτικός χρόνος που λέμε, αλλά χρειάζεται και ποσότητα. Και όσο μεγαλύτερη είναι η επικοινωνιακή αλληλεπίδρασή τους, τόσο είναι και πιο θετικά τα αποτελέσματα που θα προκύψουν αργότερα.
1: Κύριε καθηγητά, πώς πιστεύετε ότι η έμφαση μόνο στο γνωστικό κομμάτι από κάποιους εκπαιδευτικούς, χωρίς να υποστηρίζεται η κοινωνική ένταξη των μαθητών, μπορεί να επηρεάσει τη σχολική διαρροή και την πιθανή τους επαφή με τα ναρκωτικά?
0: Αν και σήμερα κατά κάποιο τρόπο το φαινόμενο οι εκπαιδευτικοί να δίνουν έμφαση μονάχα στο γνωστικό κομμάτι έχει μειωθεί, σήμερα το σχολείο προσπαθεί να αναπτύξει ολόκληρα την προσωπικότητα του μαθητή, εντούτοις τα φαινόμενα και της σχολικής διαρροής και των ναρκωτικών είναι πολύ σύνθετα, ειδικά για τα ναρκωτικά παράγοντες όπως η οικογένεια, το σχολείο παίζουν τεράστιο ρόλο. Να σας πω μονάχα ότι στα ναρκωτικά πέφτουν συνήθως τα παιδιά τα οποία είναι πιο ευαίσθητα, πιο ντροπαλά και που πραγματικά χρειάζονται την συναισθηματική υποστήριξη των εκπαιδευτικών. Και γι' αυτό το ρόλο φτάνουμε πια να οραματιζόμαστε ένα νέο σχολείο, που η ανάπτυξη θα είναι με κάθε τρόπο, θα δίνει έμφαση στα ψυχολογικά γνωρίσματα των μαθητών και όχι μονάχα στο γνωστικό κομμάτι.
2: Γιατί μας αγχώνει τόσο το «τι θα κάνω στο μέλλον»?
0: Υπάρχει μια τεράστια διαφορά στους παλιούς εφήβους και στους σημερινούς. Ενώ παλιότερα οι έφηβοι ακολουθούσαν μια κοινή πορεία, ήξεραν ότι θα περάσουν σε κάποιες σχολές ή μια άλλη επαγγελματική πορεία, σήμερα ο κάθε έφηβος ουσιαστικά είναι αντιμέτωπος με μια ατομικότητα. Το μέλλον του είναι καθαρά ξεχωριστό. Η πορεία που θα ακολουθήσει εξαρτάται από τον ίδιο και οι επιλογές είναι πολύ, πολύ περισσότερες. Οπότε το άγχος είναι και μεγαλύτερο.
1: Αν μπορούσατε να δώσετε μία μόνο συμβουλή σε έναν έφηβο που νιώθει χαμένος, ποια θα ήταν?
0: Η συμβουλή είναι να ανακαλύψει όσο το δυνατόν πιο νωρίς την αυθεντικότητά του, την πρωτοτυπία του, να καταλάβει σε τι πράγματα είναι ξεχωριστός και αυτό να αποτελέσει το κριτήριο για κάθε μελλοντική του επιλογή.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά, που μας βοηθήσατε να δούμε την εφηβεία λίγο πιο καθαρά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε οι ακροατές μας να πήραν κάποιες απαντήσεις.
2: Και ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Η εφηβεία είναι μια δύσκολη αλλά όμορφη φάση της ζωής των ανθρώπων.
1: Ακούσατε την εκπομπή των μαθητών Απορίες Εφήβων. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Καλή συνέχεια.

0: happy. She smiles but never quite.
1: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
2: Είμαι ο Χάρης και αναλαμβάνω σπαζοκεφαλιές, ανέκδοτα και τη στήλη τη Ξερσάτη.
3: Γεια σας, ναι. Είμαι ο Νικόλας και είμαι υπεύθυνος για την επεξεργασία του κειμένου στην εφημερίδα.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος και είμαι υπεύθυνος για τα νέα από όλο τον κόσμο.
5: Είμαι η Σοφία και είμαι υπεύθυνη για τις ζωγραφιές.
6: Γεια σας, είμαι ο Θεάνος και είμαι υπεύθυνος για την επιλογή των συνεντεύξεων.
7: Γεια σας, είμαι η Μαρία και η αρμοδιότητά μου είναι να πάρω συνέντευξη από δύο παιδιά του σχολείου.
8: Γεια σας, είμαι η Μελιάνα και η αρμοδιότητά μου είναι να πάρω συνέντευξη από την κυρία Δήμητρα που διατηρεί καθαρό το σχολείο μας.
9: Είμαι η Ευελίνα και είμαι υπεύθυνη για την ανάρτηση των επεισοδίων στο podcast.
10: Είμαι ο Χάρης και έχω αναλάβει τα αθλητικά νέα.

0: δύο σταθμοί, μία διαδρομή. Από το Γεντί Κουλέ, έναν τόπο εγκλισμού στη Θεσσαλονίκη που αλλάζει για πάντα μετά την πυρκαγιά του 1917. Μια διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στην ιστορία της πόλης μας. Εκπέμπουμε από το
1: Ραδιοπερίμαρος!
2: Ο αγαπημένος μας Περίχαρος έκανε καινούριους φίλους και η καινούργια του φίλη είναι μια πολύ καλή κυρία που είναι καλλιτέχνης, η κυρία Παρασκευά. Οι δημοσιογράφοι του Ράδιο Περίχαρος κάνουν ερωτήσεις στην κυρία Παρασκευά και η κυρία Παρασκευά απαντάει.
3: Επίσης, με την κυρία Παρασκευά συμμετείχαμε στην έκθεση Αϊμνότε Ντόλ σε εκδήλωση του Δήμου Παπάγου Χολαργού. Θα ακούσετε λοιπόν αποσπάσματα από την εκπομπή μας με τραγούδια από τη χοροδία του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου και τους χτύπους της καρδιάς από την ομάδα μας Ράδιο Περίχαρος.
4: Κυρίες και κύριοι, συγγνώμη που διακόπτουμε το πρόγραμμά σας. Στις 29 Νοεμβρίου του 2025 ήταν η μέρα που θα άνοιγαν το Χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Δημαρχείο. Πάνω στην ώρα που ήταν να ανοίξει το Χριστουγεννιάτικο δέντρο ακριβώς, εκείνη την ώρα έπεσε ο κεραυνός. Όλα μας δόθηκαν και πήραν τα παιδιά τους και έφυγαν γρήγορα, έτσι ώστε να μην προλάβει να πέσει κι άλλος κεραυνός και να μην τραυματιστεί κανένας. Αυτή η αναστάτωση κράτησε περίπου μία ώρα. Μετά όλοι είχαν φύγει από την τρομάρα τους και δεν είχε ούτε ψυχή έξω, γιατί όλοι στο χωριό αναστατώθηκαν. Τελικά η γιορτή του ανάματος στο Χριστουγεννιάτικο δέντρο αναβλήθηκε και το Χριστουγεννιάτικο μπαζάρ, γιατί μετά τον κεραυνό ηρέμησε ο καιρός και ήταν μια χαρά. Αλλά την ώρα που ο κεραυνός ηρέμησε είχε φύγει και η ορχήστρα και το Χριστουγεννιάτικο μπαζάρ. Και αυτός ο κύριος που παρουσιάζει, δηλαδή αυτός που είναι υπεύθυνος κάθε χρονιά, θα σας ενημερώσουμε εάν έχουμε νεότερα νέα.

0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
3: We're back. Ready for round two.

0: the clouds are still.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Καλή σας ημέρα από τη Μουσική Ραδιενέργεια, τον ραδιοφωνικό σταθμό του 6ου Γενικού Λυκείου Τρικάλων.
0: Στο μικρόφωνο η Νάσια και ο Νίκος.
1: Σήμερα μιλάμε για τον επαγγελματικό προσανατολισμό και τις δεξιότητες που θα μας οδηγήσουν στο αύριο. Αν είσαι στο σημείο που προσπαθείς να αποφασίσεις τι θέλεις να κάνεις στη ζωή σου, ποια κατεύθυνση να πάρεις ή απλώς νιώθεις λίγο χαμένος μέσα σε όλες αυτές τις αλλαγές στην αγορά εργασίας, τότε το επεισόδιο είναι για σένα. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις δεξιότητες του μέλλοντος, τι ζητάει η αγορά, πώς αλλάζει η δουλειά γύρω μας και κυρίως πώς μπορούμε να προετοιμαστούμε για να μην τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις.

0: κόστο ζωή. Ειδικά στον τομέα του τουρισμού, οι θέσει εργασία είναι εποχικέ και κατά συνέπεια προσωρινέ. Αυτό δημιουργεί μια ψευδέστηση ανάπτυξη το καλοκαίρι, η οποία καταραίει του χειμερινού μήνε.
1: Επιπλέον, εντείνεται το φαινόμενο του brain drain, το οποίο αναδεικνύει και την αναδυστυχία δεξιοτήτων. Πράγματι, ενώ λέγεται ότι ανοίγουν θέσει στην τεχνολογία, η Ελλάδα όλο και περισσότερο χάνει εξειδικευμένο προσωπικό προ το εξωτερικό.
0: Πρόβλημα δημιουργεί επίσης το χάσμα ανάμεσα σε αυτά που διδάσκει η εκπαίδευση και αυτά που ζητάει η αγορά. Με αποτέλεσμα πολλές από τις νέες θέσεις εργασίας να μένουν συχνά κενές ή να καλύπτονται από άτομα με χαμηλότερα προσόντα.
1: Όλα αυτά σε συνδυασμό με τις χαμηλές αμοιβές, τον πληθωρισμό, την ακρίβεια και γενικά το υψηλό κόστος ζωής στη χώρα μας προκαλούν σύγχυση σε εμάς τους νέους, οι οποίοι νιώθουμε ότι δεν ξέρουμε πού να στραφούμε. Όχι γιατί δεν έχουμε ικανότητες, αλλά γιατί δεν ξέρουμε ποια κατεύθυνση να ακολουθήσουμε. Και κάπου εκεί μπαίνει ο επαγγελματικός προσανατολισμός. Ξέρεις, πολλοί νομίζουν ότι ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι απλώς ένα τεστ στο σχολείο, να πατήσεις μερικές απαντήσεις και να σου πει πού ταιριάζεις. Αλλά δεν είναι αυτό. Ο πραγματικός επαγγελματικός προσανατολισμός είναι μια διαδικασία αυτογνωσίας. Είναι να σταματήσεις για λίγο να σκεφτείς.
0: Τι μου αρέσει πραγματικά, τι με κινητοποιεί, τι αξίες έχω, πού νιώθω ότι μπορώ να προσφέρω.
1: Και μετά να κοιτάξεις έξω.
0: Ποιοι τομείς αναπτύσσονται, ποιες δουλειές έχουν προοπτική, πώς μπορώ να συνδέσω αυτό που είμαι με αυτό που ζητάει η αγορά.
1: Αυτός είναι ο πυρήνας του επαγγελματικού προσανατολισμού. Δεν είναι να βρεις μια δουλειά. Είναι να βρεις μια κατεύθυνση ζωής που σε εκφράζει και έχει νόημα για σένα και για τον κόσμο γύρω σου. Όμως, πόσο εύκολο και μάλιστα πόσο αποδεκτό είναι να κάνεις αυτό που θέλεις. Πάνω σε αυτό έχουν κάτι να μας πούν η Εμέλεια και η Ελένη. Κορίτσια, καλώς ήρθατε στην παρέα μας.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Εμέλεια, για πες μου, είχες μια κουβέντα με τη μητέρα σου πρόσφατα.
2: Ναι, τόλμησα να πω τι θέλω να κάνω μετά το σχολείο. Αφήστε, η αντίδραση κλασικής Ελληνίδας μάνας. Ήταν και η Ελένη παρούσα, να σας παίξουμε μάνα και κόρη να πάρει τη γεύση.
1: Εννοείται.
3: Για έλα εδώ εσύ. Τι θα κάνεις όταν τελειώσεις το λύκειο, αποφάσισες ή μπα.
2: Εννοείται, αλλά δεν σου λέω, έκπληξη.
3: Άσε τις βλακίες και πες μου να δω τι αποφάσισες.
2: Μάντεψε.
3: Γιατρός, είναι ωραίο επάγγελμα, έχει και λεφτά. Με την ποδιά να φροντίσεις ορόφους. Καλά ακούγεται.
2: Τι λες, μήπως θες και κάτι συγκεκριμένο.
3: Α, ναι, παιδίατρος. Θα συναστρέφεται συνέχεια με μικρά παιδιά. Καλό δεν ακούγεται.
2: Ναι, να ουρλιάζουν μέσα στα αυτιά μου όταν βλέπουν εμβόλιο είναι ό,τι καλύτερο. Δεν μας παρατάς.
3: Για να σκεφτώ. Α, δικηγόρος. Να βοηθάς τους ανθρώπους να λύνουν τα προβλήματά τους.
2: Μα σοβαρά τώρα. Δεν μπορώ τον εαυτό μου να πείσω.
3: Ε, τότε δασκάλα. Το όνειρό μου. Να δίνεις στα παιδάκια τις πρώτες βάσεις.
2: Ναι, να τους βάζω 10 και αυτοκολλητάκια. Δεν γίνομαι καλύτερα αστροναύτης, να πάω σε άλλο πλανήτη να γνωρίσω εξωγήινους.
3: Καλά, καλά. Αφού δεν συμφωνείς μαζί μου, πες μου εσύ.
2: Άντε, να το πάρει το ποτάμι. Αποφάσισα να γίνω οικολόγος. Να φροντίζω τα ζώα, τα πουλιά, να σώζω το περιβάλλον και να πηγαίνω από μέρος σε μέρος να φωνάζω. Μη σκοτώνετε τα ζώα, μη καταστρέφετε το περιβάλλον.
3: Τι, εγώ σε μεγάλωσα για να τρέχεις από εδώ και από εκεί. Μήπως και σωθούν τα ζώα. Δεν είσαι με τα καλά σου. Εγώ οικολόγο δεν σε κάνω. Βγάλ το μυαλό σου. Κάτι καλύτερο?
2: Είπαμε όχι!
3: Ξανασκέψου το! Υπάρχουν τόσες επιλογές! Όχι οικολόγος! Η κόρη του Μπακάλι έγινε κτηνίατρος. Η κόρη του κ. Βασίλη στη γωνία έγινε φαρμακοποιός. Μέχρι και ο γιος του Φούρναρη στο άλλο τετράγωνο έγινε δάσκαλος. Και εσύ οικολόγος! Τεπογλώσσια, Χριστέ μου!
2: Καλά, μάνα, με σένα δεν βγάζω άκρη. Παράτα με λοιπόν, άντε γεια!
3: Θα με πεθάνεις εσύ, αλλά όχι, δεν θα σου περάσει.
1: Εντάξει, κορίτσια, ήσασταν πολύ παραστατικές.
0: Λοιπόν, πάμε στο θέμα μας. Skills.
2: Κακά τα ψέματα. Αλλά χωρίς digital πλέον δεν πας πουθενά.
0: Είτε είσαι σε τουρισμό, είτε γραφίστας, είτε έχεις δικό σου μαγαζί, το κινητό και τα digital εργαλεία είναι πρόκειται στο χεριού σου.
1: Ακριβώς. Δεν είναι πια κάτι έξτρα, είναι το νέο βασικό. Όπως τα αγγλικά παλιά. Και το καλύτερο, τα μαθαίνεις παντού. YouTube, δωρεάν courses, αρκεί να έχεις όρεξη να το ψάξεις λίγο και να πειραματιστείς.
0: Ναι, αλλά δεν φτάνει μόνο το tech. Με τα soft skills τι γίνεται? Αν δεν ξέρεις να μιλάς, να ακούς ή να δουλεύεις σε ομάδα, το βιογραφικό σου μένει ορφανό. Οι εργοδότες ψάχνουν άτομα που λύνουν προβλήματα, όχι ρομπότ που δεν συνεννοούνται.
1: Πες τα, Ρενάσια, αν είσαι γκρινιάρης και δεν μπορείς να συνεννοηθείς με άνθρωπο, όσο καλό κώδικα για γράφεις, η ομάδα θα σε στέλνει για καφέ και θα ξεχάσει να σου πει που πήγε.
2: Ε,
0: Ναι. Η επικοινωνία και η ομαδικότητα είναι που κάνουν τη διαφορά.
1: Όπως και η κριτική σκέψη. Με τόσα fake news, αν πιστεύεις ότι διαβάζεις, στο τέλος θα νομίζεις ότι η γη είναι επίπεδη και το 5G φτιάχνει καφέ. Πρέπει να φιλτράρουμε την πληροφορία και να μένουμε πάντα μαθητές.
0: Ωραία τα λες. Και κλείνουμε με το global mindset. Ξένες γλώσσες και σεβασμός στη διαφορετικότητα. Σήμερα δουλεύεις από το σπίτι σου για το Λονδίνο ή το Τόκιο. Χρειάζεται να ξέρεις να πεις κάτι παραπάνω από...
1: Hello, how are you?
0: Πρέπει να μπορείς να σταθείς παντού. Άρα, πού καταλήγουμε?
1: Θα σου πω. Γενικά, ο επαγγελματικός προσανατολισμός μπορεί να σου δείξει την κατεύθυνση, αλλά οι δεξιότητες είναι αυτές που θα σε κρατήσουν σταθερό στο ταξίδι.
0: Γι' αυτό θέλουμε το σχολείο, να ενσωματώσει ψηφιακά εργαλεία.
1: Και δραστηριότητες με στόχο την καλλιέργεια κριτικής σκέψης.
0: Αλλά και το κράτος να αλλάξει πολιτικές πρακτικές.
1: Γιατί δικαιούμαστε ικανοποιητικούς μισθούς και καλές συνθήκες εργασίας, ώστε οι γνώσεις μας να μετατρέπονται σε πραγματικές ευκαιρίες καριέρας.
0: Ναι, να έχουμε το κίνητρο να μείνουμε και να εργαστούμε στην Ελλάδα.
1: Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της συζήτησης. Οπότε, μην ψάχνεις απλώς τη σωστή δουλειά.
0: Ψάξε τις δεξιότητες που σε κάνουν να νιώθεις ζωντανός, δημιουργικός και χρήσιμος.
1: Για να πιάσουν όμως τόπο, διεκδίκησε ένα σχολείο πράξης και μια εργασία με προοπτική.
0: Αυτά από εμάς. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί μουσική.
1: Που δεν χρειάζεται κριτική σκέψη.
0: Αλλά μόνο και...
4: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
5: Γεια σας!
6: Είμαστε οι μαθητές από το 2ο Γενικό Λύκειο Ολιβερίου.
7: Συμμετέχουμε για πρώτη φορά στο European School Radio.
8: Θα θέλαμε να ευχηθούμε μια υπέροχη ραδιοφωνική χρονιά σε όλους.
9: Με πολλή μουσική και δημιουργικότητα.
10: Είμαστε οι School Guns.
11: Θα αφήσουμε εδώ!
12: Μα πώς μπορούμε να τη βοηθήσουμε?
13: Μπορούμε να ανακυκλώσουμε
12: τα υλικά που έχουμε χρησιμοποιήσει.
13: Κάνε ανακύκλωση
12: και εδώ.

0: Τι σχέση μπορεί να έχουν μεταξύ τους?
1: Μία σύνα, ένα μπάνιο, οι φίλοι, ένα γατάκι, ένα κρεβάτι, ένα πάνι, το χιόνι, η θάλασσα, το σκάκι, τα τζιτζίκια, ένα καλοκαιρινό ή βασίλαμα.
2: Και ένα πιάνο.

0: Δύο.
1: Φίλοι.
0: Μικρές περιπέτειες.
1: Απρόσμενα γεγονότα. Στο For All Podcast
0: μιλάμε για όλα αυτά.
2: Με χιούμορ.
1: Και πάνω απ' όλα λέμε την αλήθεια. Και φυσικά
0: όλοι είναι ευπρόσδεκτοι να το ακούσουν
1: ανά πάσα στιγμή.
0: For All Podcast, η μαθητική μας φωνή στο European School Radio.
1: Από τη ραδιοφωνική ομάδα του 4ου Γυμνασίου Ηρακλείου Αττικής.

0: European School Radio, the best radio in the country.
1: Τι είναι το country, ρε, in Europe.
2: Τι λες τώρα, in

0: European School Radio, το πρώτο τώρα, μαθητικό ραδιόφωνο. Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις.
1: Γεια σας, σας μιλάμε από το γέλ κάτω μιλιάς που βρίσκεται ανάμεσα στους πρόποδες του μυθικού βουνού Ολύμπου και των Πιέριων Όρων, όπου σε προσκαλούν να εξερευνήσεις, να φτάσεις στην κορυφή της Ελλάδας, να αισθανθείς σαν σύγχρονος μυθικός θεός και να ανατέψεις το απέραντο γαλάζιο, το Αγίο Πέλαγος.
2: Ναι, αυτή είναι η Πιερία και συγκεκριμένα η Κάτω Μιλιά, ένας τόπος φιλόξενος και μαγευτικός. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι για τα προγράμματά μας. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, ώστε να σας ψυχαγωγήσουμε.

0: μπορούμε να έχουμε στο σχολείο.
1: Φιλία σημαίνει να έχεις κάποιον που σου προσφέρει χαρά, συντροφιά και βοήθεια στις δύσκολες στιγμές. Ο πραγματικός φίλος είναι ευγενικός, ακούει, σέβεται και στηρίζει.
0: Δεν πληγώνει, δεν κοροϊδεύει, δεν αφήνει κάποιον μόνο του.
2: Όλοι είμαστε διαφορετικοί, αλλά αυτό κάνει το κόσμο πιο όμορφο.
0: Οι διαφορές μας είναι δύναμη, όχι λόγος για κοροϊδία.
1: Δυστυχώς κάποιες φορές συμβαίνει ο εκφοβισμός.
3: Κάποιος κοροϊδεύει, σμπρώχνει, απειλεί ή αφήνει κάποιον συμμαθητή του μόνο του.
1: Αν κάποιο παιδί δέχεται εκφοβισμό, δεν μένουμε αμέτως.
4: Ζητάμε βοήθεια από τους δασκάλους. Ας κάνουμε το σχολείο.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

back. I grew to be a man.